Τρανζίστορα FM 98,7. Οι επιτυχίες είναι εδώ.

0: Σύνορα FM 98,7.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: νύχτα. Η νύχτα θέλει σύνορα. Σύνορα FM 98,7. Μόνο επιτυχίες.
1: Έφυγες, πήρες το δρόμο και φύγες. Έφυγες και πίσω δεν γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες.

0: Σύνορα FM.
1: Τα τραγούδια σου.
2: Ο σταθμός σου.
0: 98,7.
3: Τα καλύτερα.
4: Τα καλύτερα.
5: Τα καλύτερα.
6: Τίποτα άλλο.
0: Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

0: Θέλεις επιτυχίες.
1: Ναι.
0: Μένεις εδώ.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Σύνορα FM 98,7.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Ζούλωρα FM.
1: Τα τραγούδια σου.
2: Ο σταθμός σου.
0: 98,7.
3: Παίζει.
4: Τα καλύτερα.
5: Τα καλύτερα.
6: Τα καλύτερα.
7: Τίποτα άλλο.
0: Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

σύνορα FM 98,7. Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Σύνορα FM 98,7.

0: σίγουρα.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
4: Παίζει επιτυχίες.
5: Παίζει επιτυχίες.
0: Σύνορα FM 98,7. Επιτυχίες.
6: Επιτυχίες.
0: Μόνο.

0: σύνορα FM 98,7.
1: Μην αλλάζεις συχνότητα.
0: Μουσική.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
4: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Βιομηχανία ζωοτροφών ζωοθρεπτική. Σαπουνά ΑΒΕ. Πρότυπος βιομηχανία παραγωγής σύνθετων ζωοτροφών για όλα τα παραγωγικά και οικόσιτα ζώα. Από το 1969 κοντά σας. Παράγουμε ποιοτικές ζωοτροφές με μεράκι και πίστη στον Έλληνα παραγωγό. Έδρα ΒΠΕ Σύνδου Θεσσαλονίκης. 2310-781-214. Πρώτο υποκατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκάδα Κολχικού. Δεύτερο υποκατάστημα, σταδίου 5, Πολύκαστρο Κιλκής. Βιομηχανία ζωοτροφών ζωοθρεπτική. Σαπουνά ΑΒΕ. Με σεβασμό, συνέπεια, τεχνογνωσία.
7: Θέλεις τέλειο σήμα τηλεόρασης? Γρήγορο ίντερνετ σε κάθε γωνιά του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Ασφάλεια και έξυπνες λύσεις που κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. Η λύση είναι μία, Mass Group. Πώληση και εγκατάσταση δικτυακών προϊόντων για πλήρη κάλυψη ίντερνετ, κάμερες ασφαλείας, κεραίες τηλεόρασης και πολλές ακόμα smart προτάσεις για σύγχρονους χώρους. Mass Group Πολύκαστρο. 6987-987-987. Mass Group. Mass Group. Η τεχνολογία όπως πρέπει να είναι.
0: 3, 2, 1. Στον αέρα, στους 98,7. Στο ίντερνετ. Σύνορα FM.gr.
8: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
9: Είμαι
10: ο Νίκος Βέρτης.
11: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
12: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
13: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
14: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει
3: μόνο επιτυχίες.
0: Σύνορα FM 98,7.

0: Για να δροσίσεις τη μέρα σου, βάλε σύνορα. Σύνορα FM 98,7.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Το ραδιόφωνο που παίζει πρώτο τις επιτυχίες. Σύνορα FM 98,7.
1: Πες μου πως τα λάθη βγάζουν στο σωστό. Απ' τα τόσα πάθη πες με ποιο να σκεπαστώ.

0: σύνορα FM 98,7. Μην το αλλάξεις. Μουσική σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Γρατζουνιές, βαθουλώματα, ζημιά από ατύχημα. Στο Φανοπιείο Σακαρίδης φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου όπως το αξίζει. Χρώματα Seekens, τεχνολογία αιχμής και τεχνίτες με απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Αποτέλεσμα που διαρκεί. Φανοπιείο Σακαρίδης, Premium Auto Spa στο Κιλκής. Υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Δυτική Περιφερειακή Οδός, αντιπροσωπεία Volkswagen και Skoda. Τηλέφωνο 2341-075-330. Φανοπιείο Σακαρίδης, για εσένα που αναζητάς την τελειότητα.
2: Από τα χέρια ανθρώπων του τόπου σου, λευκό, δροσερό, στα χέρια σου, κάθε ώρα της ημέρας. Κάθε ημέρα, Λίκας. Το γιαούρτι έχει όνομα. Γιαούρτι Αγελάδος Λίκας. Δροσερή πλούσια γεύση, 3,85% λιπαρά και μοναδική υφή. Από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα. Κάθε ώρα της ημέρας, κάθε ημέρα, Λίκας. Το γιαούρτι έχει όνομα.
3: Πήγα διαιτολόγο χθες και της πρότεινα μία πολύ επιθετική προσέγγιση. Και έμεινε άφωνη. Λογικά δεν το είχε σκεφτεί ποτέ. Άκου. Κόβεις τα πάντα και κρατάς δεμπούδι. Απλά και ωραία. Φούρνος δεμπούδι. Ψωμί, τσουρέκι, κρύα σάντουιτς, αλμυρά σνακ και ο καφές σου στην τέλεια εκδοχή του. Κιλκής 3 Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-23-118. Φούρνος δεμπούδι. Απλά και ωραία.
4: Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Πλατανιά σας προσκαλεί στο μεγάλο λαϊκό ποτιακό γλέντι. Σάββατο 4 Ιουλίου στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου Πλατανιάς. Μία ξέχαστη βραδιά με τους Στάθη Παυλίδη, Κώστα Σιώπη, Βαγγέλη Τζεβίδη και ένα κορυφαίο καλλιτεχνικό επιτελείο. Ώρα προσέλευσης στις 9 το βράδυ. Είσοδος 3 ευρώ και συμμετοχή σε πλούσια λαχιοφόρο αγορά. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για την οικονομική ενίσχυση του σχολείου. Τηλέφωνο κρατήσεων 6978-71-2566. Διασκεδάζουμε παραδοσιακά. Στηρίζουμε το σχολείο μας. Γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Μην το χάσετε. Χορηγός της εκδήλωσης ο Καυκάσιος και Βρεκίδης Χαράλαμπος. Υποβρύχες αντλίες και γεωτρήσεις με αυθημερών λύση σε κάθε σας πρόβλημα. Τηλέφωνο 6938-053-200.
0: Ξεκινούν τώρα 30 λεπτά μουσικής χωρίς διαφημίσεις.
5: Επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. Σύνορα FM 98,7.

0: Σύνορα FM 98,7.
1: Καλημέρα!
2: Καλημέρα!
3: Καλημέρα!
2: Καλημέρα!
3: Καλημέρα!
1: Καλημέρα!
0: Ο καλύτερος τρόπος να αρχίσεις τη μέρα σου.

0: σύνορα FM.
1: Τα τραγούδια σου.
2: Ο σταθμός σου.
0: 98,7.
3: Τα καλύτερα.
4: Τα καλύτερα.
5: Τα καλύτερα.
6: Τίποτα άλλο.
0: Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

0: σύνορα FM 98,7.
1: Μην αλλάζεις συχνότητα.
0: Μουσική.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
4: People have the power. People have the power.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
6: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετείσαι. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα και αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
8: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
7: Και μετά?
8: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
9: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδη υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
10: Βιομηχανία ζωοτροφών ζωοθρεπτική. Σαπουνά ΑΒΕ. Πρότυπος βιομηχανία παραγωγής σύνθετων ζωοτροφών για όλα τα παραγωγικά και οικόσιτα ζώα. Από το 1969 κοντά σας. Παράγουμε ποιοτικές ζωοτροφές με μεράκι και πίστη στον Έλληνα παραγωγό. Έδρα ΔΥΠΕ Σύνδου Θεσσαλονίκης. 2310-781-214. Πρώτο υποκατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Δεύτερο υποκατάστημα, σταδίου 5, Πολύκαστρο Κιλκής. Βιομηχανία ζωοτροφών ζωοθρεπτική. Σαπουνά ΑΒΕ. Με σεβασμό, συνέπεια, τεχνογνωσία.
11: Άριστη τεχνογνωσία του αντικειμένου. Στελέχωση με το καλύτερο δυναμικό της αγοράς. Σύγχρονη οργάνωση. Ευρωμονωτική. Για αυτούς τους λόγους είναι η κορυφαία επιλογή. Ευρωμονωτική. Εφαρμογές βιομηχανικών μονώσεων σε δίκτυα και εξοπλισμό πάσης φύσεως. Η εταιρεία που εμπιστεύονται όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ευρωμονωτική. Ποιότητα υλικών, άριστη εξυπηρέτηση, ανταγωνιστικές τιμές. Η μόνη με πιστοποίηση ISO 9001, 14001, 18001. ΒΠΕ Σύνδου. Τηλέφωνο 2310-776420. Ευρωμονωτική. Κορυφαία επιλογή. Ασφάλεια. Εξειδίκευση. Επαγγελματισμός. Εξυπηρέτηση. Ποιότητα. Οτοσέρβις Τουλκερίδης. Ολοκληρωμένο συνεργείο αυτοκινήτων. Όλες οι υπηρεσίες. Auto Service Τουλκερίδης. Ανταλλακτικά, βουλκανιζατέρ, ελαστικά, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, διάγνωση και έλεγχος κταίου. Ρίγα Φεραίου 11, Αξιούπολη. Τηλέφωνα 2343-032386 και 6983-426610. Auto Service Τουλκερίδης. Υπεροχή με ασφάλεια στο δρόμο.
12: Ο ξυλόφουρνος έχει ανάψει. Το παραδοσιακό ψωμί είναι έτοιμο και μοσχοβολάει. Αγνό, μοναδικό και πεντανόστιμο. Τέτοιο ψωμί θα απολαύσεις στο αρτοποιείο Κώστας Χαρτοματσίδης. Γιατί εδώ το ψωμί ακολουθεί την παράδοση. Καλοψύνεται σε φούρνο με ξύλα και έχει γεύση πραγματικού ψωμιού. Αυτή είναι η διαφορά που μας κάνει ασύγκριτους. Αρτοποιείο Κώστας Χαρτοματσίδης. Παξιμάδια, κουλουράκια και πολλές χειροποίητες αρτολιχουδιές για όλους. Με μεράκι και αγάπη για το ψωμί. Γι' αυτό, για πραγματικό ξυλοφουρνιστό ψωμί, ξέρετε που θα πάτε. Αρτοποιείο Κώστας Χαρτοματσίδης. Αγίου Αθανασίου 20, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-049. Άλλο να το λέμε και άλλο να τα απολαμβάνετε.
0: Στον αέρα, στους 98,7, στο ίντερνετ,
13: σύνορα fm.gr.
0: Ακού
2: ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Σύνορα FM 98,7.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

0: σύνορα FM 98,7. Μην το αλλάξεις. Μουσική σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Εξαιρετικές προσφορές στη Used για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Used.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Αγορές και διασκέδαση.
4: Τεχνίδι και χαλάρωση. Ναι!
3: Γευγελή Μολ. Ο νέος σου προορισμός για αγορές και όμορφες στιγμές ακριβώς δίπλα στο συνοριακό πέρασμα Ευζώνων.
4: Με το μεγαλύτερο τζάμπο της περιοχής και outlet με πάνω από 25 παγκόσμια brands με επιλογές για όλη την οικογένεια.
3: Και μετά τα ψώνια έρχεται η δική σου στιγμή. Το Sky Hotel and Spa που βρίσκεται ακριβώς δίπλα συνδυάζει τη φιλοξενία και την άνεση με την κορυφαία εξυπηρέτηση.
4: Με χώρους διασκέδασης και δραστηριότητες που σε κάνουν να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα.
3: Γευγελή Mall και Sky Hotel and Spa μετά τα σύνορα Ευζώνων.
4: Ένα συγκρότημα.
3: Μία τοποθεσία.
4: Χίλιοι λόγοι για να το επισκεφθείς.
5: Ψάχνετε για θέρμανση, υδραυλικά, πυρασφάλεια.
6: Οι επιλογές πολλές. Η σωστή επιλογή όμως μία. Τεχνικό κατάστημα Δαμακούδης.
5: Είμαστε εδώ για να καλύψουμε κάθε σας ανάγκη. Με πολυετή εμπειρία σε θέρμανση, υδραυλικά, πυροσβεστικά είδη, φωτοβολταϊκά, γενικές κατασκευαστικές εργασίες και στα συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας.
6: Άμεση εξυπηρέτηση. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
5: Τεχνικό κατάστημα Δαμακούδης. Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνα 23 43 0 24 977 και 69 44 25 83 37.
6: Δαμακούδης. Η σωστή επιλογή.
7: Αναρωτήθηκες ποτέ πού πάει η ενέργεια που δεν καταναλώνεις?
8: Ελεκτροσάν και η ενέργεια επιστρέφει πάντα σε εσένα.
7: Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών,
8: ηλιακή ενέργεια,
7: αντλίες θερμότητας,
8: επισκευές inverter, έξυπνες λύσεις ενέργειας.
7: Εποφελήσου από το νέο πρόγραμμα συμψηφισμού Net Billing.
8: Τι είναι? Πρώτα, τοποθετείς φωτοβολταϊκά στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Έπειτα, οι κιλοβατόρες που καταναλώνεις συμψηφίζονται με αυτές που παράγεις.
7: Πούλα το ρεύμα που περισσεύει και κέρδισε χρήματα. Πρόγραμμα Net Billing στην Ελεκτροσάν.
8: Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κυλκής. Τηλέφωνα 2343 111 204
7: και 2343 0 23 511.
8: Ελεκτροσάν Αλέξανδρος Τσέλιος.
7: Και η ενέργεια επιστρέφει πάντα σε σένα. Φωτοβολταϊκά συστήματα Ελεκτροσάν. Ενημερωθείτε για το νέο πρόγραμμα Net Billing και Virtual Net Billing. Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
9: Ώρα για διάλειμμα. Ώρα για απόλαυση. Ώρα για Choco Time. Choco Time. Η απόλυτη σοκολατένια λιχουδιά που σε ξεσηκώνει σε κάθε γουλιά. Από 100% ελληνικό αποβουτυρωμένο γάλα με κακάο. Choco Time. Κάνει το κάθε σου διάλειμμα μοναδικό, γεμίζοντας ενέργεια τον οργανισμό σου. Η απόλυτη γεύση με την υπογραφή Λίκα. Choco Time. Η ώρα της απόλαυσης.
10: Αχ,

0: το γεύση. Ξέρει όλη η πόλη. Speed αποδόσεις στην επισκευή. Speed επιδόσεις στο υγραέριο. Speed Car για να είσαι πάντα μπροστά. Συνεργείο αυτοκινήτων Speed Car Service. Άμεσο, άψογο και υπεύθυνο σέρβις για κάθε τύπο οχήματος. Μια έμπειρη ομάδα μηχανικών που έχει τη λύση χωρίς να σας κοστίσει. Speed Car Service. Για να απολαμβάνετε ασφαλείς και προσιτές μετακινήσεις κάθε μέρα. Speed Car Service. Τώρα και ελαστικά. Για επιβατικά αυτοκίνητα και ημιφορτηγά σε πραγματικά προσιτές τιμές. Μεγάλο Αλεξάνδρου 26, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-110-823. Υπεύθυνος Γεώργιος Γκίτσης. Speed Car Service. Σπίτ στην εξυπηρέτηση, σπίτ στις αποδόσεις.
1: Ξεκινούν τώρα.
2: Τώρα.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Σύνορα FM 98,7.

0: Σύνορα FM 98,7.
1: Μην αλλάζεις συχνότητα.
0: Μουσική.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά, ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία». Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι». Ω ναι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Αμεσότητα. Συνέπεια. Σεβασμός. Πετρίδης Νικόλαος. Ασφαλώς. Ασφάλειες όλων των κλάδων.
6: Έξυπνη πληρωμή λογαριασμών και αποστολή χρημάτων Western Union. Στείλε και λάβε χρήματα σε Ελλάδα και εξωτερικό, άμεσα και με απόλυτη ασφάλεια.
5: Ειδικός συνεργάτης Inter American, Πετρίδης Νικόλαος.
6: Έλα σήμερα να βρούμε μαζί την ασφαλιστική λύση που σου ταιριάζει.
5: Σε νέα διεύθυνση, Μεγάλο Αλεξάνδρου 206, Πολύκαστρο Κυλκής, κάτω από τα κεντρικά φανάρια.
6: Για πληροφορίες, πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2343-0-23218 και 6945-546353.
5: Ασφαλιστικός πράκτορας Πετρίδης Νικόλαος. Αμεσότητα. Συνέπεια. Σεβασμός. Πετρίδης Νικόλαος. Ασφαλώς.
7: Η φροντίδα των δοντιών είναι υπόθεση ειδικών. Dental Polyclinic Dr. Hilda Kolleva στη Γευγελή. Ολοκληρωμένες λύσεις για την υγεία και την αισθητική του στόματος. Υπερσύγχρονος εξοπλισμός και ανταγωνιστικά πακέτα προσφορών για κάθε σας ανάγκη. Καθαρισμός, σφραγίσματα, θεραπείες, προσθετική, εμφυτεύματα και ορθοδοντική. Σε έναν χώρο με απόλυτη υπευθυνότητα και αξιοπιστία. Dental Polyclinic Dr. Hilda Kolleva στη Γευγελή. Ένα χιλιόμετρο από τη δεύτερη έξοδο του κεντρικού κυκλικού κόμβου της πόλης. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 00389-71-605-665. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς.
8: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι

0: σίδερο, αλουμίνιο, ίνοξ, μαντένι, τιτάνιο. Δουκάκης. Ειδικές κολλήσεις Metal Design. Με εξειδικευμένα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας TIG. Κολλήματα Inox με συνοδεία αερίου. Εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης οποιασδήποτε σοβαρότητας αλφα τάξης με αριθμό αδείας 34. Εξοπλισμός επεξεργασίας μετάλλων. Στράτζα, ψαλίδι, κύλινδρος, ραουλιέρα. Πλάσμα υψηλής ευκρίνειας και σιδηροκατασκευές παντός τύπου. Τοποθέτηση αυτόματων μηχανισμών σε ανοιγόμενες και σειρώμενες πόρτες. Δουκάκης. Ειδικές κολλήσεις Metal Design. Ο άρτιος και σύγχρονος εξοπλισμός μας σας παρέχει στο χώρο σας κολλήματα παντός τύπου υψηλής ποιότητας. Σοφίας Βέμπο στο Πολύκαστρο Κιλκής. Επικοινωνία στο 6982 555 182 και στο dukakismetaldesign.com. Δουκάκης ειδικές κολλήσεις Metal Design. Η δύναμη στο μέταλλο με πάνω από 10 χρόνια εμπειρία. Έχετε ξενοδοχειακή μονάδα, τουριστικό κατάλημα, χώρο εστίασης? Έχετε το Ξέξαστρο. Δυναμική και συνεχώς αναπτυσσόμενη. Δίπλα σε όλους τους επαγγελματίες.
1: Ξέξαστρο. Βιομηχανικά πλυντήρια επαγγελματικού καθαρισμού.
0: Φροντίζει όλες τις ανάγκες των επιχειρήσεων άμεσα και με υπευθυνότητα.
1: Καλύπτει όλο τον επαγγελματικό εξοπλισμό ηματισμού με απορρυπαντικά υψηλής ποιότητας, φιλικά προς το περιβάλλον.
0: Ξέξαστρο. Και για αγορά προϊόντων ηματισμού, χαρτικά, απορρυπαντικά και άλλα πολλά στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσόν Αξού, απέναντι από τα Τζάμπο. Τηλέφωνο 2382-082214 με δωρεάν παράδοση στον χώρο σας.
1: Ξέξασπρο. Ξέξασπρο. Επαγγελματικά δίπλα σας.
2: Καλημέρα, καλώς ορίσατε στο Coffee Brunch.
3: Θέλω ένα μεγίστο βιολογικό εσπρέσο. Ή μάλλον ένα slim coffee με μόνο εξτερμίδες που βοηθάει και στην απώλεια βάρους. Ή μήπως slim choco. Ναι, slim choco. Και ένα φρέσκο φυσικό χυμό για την Κατερίνα. Ή μια γρανίτα. Και τα δύο.
2: Αυτά.
3: Και milkshake για τον Κώστα.
4: Στα Coffee Brunch δεν ξεχνάς κανένα, γιατί όλοι θέλουν λίγη από τη γεύση του.
5: Coffee Brunch στο Πολύκαστρο. Μεγάλο Αλεξάνδρο 84, έναντι γυμνασίου. Delivery 23430 22261.
6: 3, 2, 1. Πάμε!
7: Στον αέρα, στους 98,7.
8: Στο ίντερνετ,
7: sinorafm.gr.
9: Okay. Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
10: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
11: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
12: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
13: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
14: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
7: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει
15: μόνο επιτυχίες.
7: Σύνορα FM 98,7.

0: Σύνορα FM 98,7.
1: Καλημέρα!
2: Καλημέρα!
3: Καλημέρα!
2: Καλημέρα!
3: Καλημέρα!
1: Καλημέρα!
0: Ο καλύτερος τρόπος να αρχίσεις τη μέρα σου.

0: Σύνορα FM 98,7. Μην το αλλάξεις. Μουσική σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Ποιος είπε ότι το καλό φαγητό δεν έχει στέκι? Ταβέρνα Ινόπνευμα. Επισκεφτείτε μας και απολαύστε πλούσιους σουζομεζέδες, καθημερινές ζουμερές σούβλες, κοντοσούβλι, κοκορέτσι, κοτόπουλο, ψητά της ώρας, αρνίσια παϊδάκια και κεμπάπ που ξεχωρίζει για την οστιμιά του. Ταβέρνα Ινόπνευμα. Στην πλατεία Ευζώνων, Κιλκίης. Υπεύθυνος Θανάσης Γροζίδης. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί, εκτός Τρίτης. Τηλέφωνο παραγγελιών 6978 799 718. Θα γίνει το στέκι σου.
2: Κάτι τρέχει με το Μάκη τώρα τελευταία. Δηλαδή, πολύ χαρούμενο τον βλέπω και κάθε μέρα στο Joy πηγαίνει. Αχ, λες να παίζει κάτι με άλλη.
3: Στο Joy, μην ανησυχείς καθόλου. Όλοι εκεί πηγαίνουν.
2: Ε, μα τι έχει πια εκεί?
3: Τη χαρά της απόλαυσης, φιλενάδα.
4: Joy All Day Restaurant. Για πετανόστιμο γύρο, άπεχτη πίτσα, λαχταριστές μακαρονάδες και τα πιο juicy burgers. Μοναδικές γεύσεις που σε γεμίζουν χαρά και απόλαυση.
5: Joy All Day Restaurant. Κιλκής 33, Πολύκαστρο. Τηλέφωνα 2343 024480 και WhatsApp 6986 903045. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Joy.
6: Πήγα διαιτολόγο χθες και της πρότεινα μια πολύ επιθετική προσέγγιση. Και έμεινε άφωνη. Λογικά δεν το είχε σκεφτεί ποτέ. Άκου. Κόβεις τα πάντα και κρατάς δεμπούδι. Απλά και ωραία. Φούρνος δεμπούδι. Ψωμί, τσουρέκι, κρύα σάντουιτς, αλμυρά σνακ και ο καφές σου στην τέλεια εκδοχή του. Κιλκής 3, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343 023 118. Φούρνος δεμπούδι. Απλά και ωραία.
7: Εξαιρετική γεύση, σταθερή ποιότητα και 100% ελληνικό παστεριωμένο εγωπρόβειο γάλα. Έτσι φτιάχνεται η φέτα Λίκας. Η φέτα που επιλέγεις προσεκτικά και συνοδεύει σχεδόν όλα τα πιάτα στο τραπέζι σου. Η φέτα που ξεχωρίζει για τη γεμάτη πλούσια γεύση της. Λίκας, από το 1987, δίνει χαμόγελο σε κάθε οικογένεια.
8: Κατασκευαστική Μεσητική Μαυρομάτης. Συνέπεια, οργάνωση, τεχνογνωσία, άριστη εξυπηρέτηση. Οι σταθερές μας αξίες για τη σωστή κατασκευή ενός έργου. Στη διάθεσή σας. Στην Κατασκευαστική Μεσητική Μαυρομάτης σας παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες ακινήτων όπως οικοδομικές άδειες, μελέτες, κατασκευές ανακαινήσεις, τοπογραφικά, τακτοποιήσεις αυθερέτων, εκτιμήσεις ακινήτων, μεσητικές υπηρεσίες, τοπογραφικά, τακτοποιήσεις αυθερέτων, εκτιμήσεις ακινήτων, μεσητικές.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: Σύνορα FM 98,7. Οι επιτυχίες είναι εδώ.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Σύνορα FM 98,7.
1: Νέο και ωραίο.
0: Νέο και ωραίο.
2: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισα. Ευχαριστώ τον Θεό που υπάρχεις.

0: Θέλεις επιτυχίες.
1: Ναι.
0: Μένεις εδώ.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Σύνορα FM 98,7.

0: σύνορα FM 98,7.
1: Μην αλλάζει συχνότητα.
0: Μουσική.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Σε πολύ λίγο.
3: People have repower. People have repower.
4: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ο πρώτος καφές στο μπαλκόνι. Μεσημέρι στην αυλή. Με το αγαπημένο σου βιβλίο. Θες να απολαύσεις τη στιγμή, αλλά σε τυφλώνει το φως και σε καίει ο ήλιος. Χαλάρωσε. Υπάρχει λύση. Παπαδόπουλος. Συστήματα σκίασης για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Ποιοτικά, ανθεκτικά και με 10 χρόνια εγγύηση. Ταπετσαρίες, ζελατίνες, υφάσματα. Για αυτοκίνητα, φορτηγά και έπιπλα. Παπαδόπουλος. Σταδίου 16, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 23430-24053 και 6945-45-4422. Για να απολαμβάνεις με άνεση όσα αγαπάς.
6: Η απόλαυση στην Παιωνία έχει όνομα. Ζέα Πίτσα. Από νωρίς για καφέ και πρωινό, μέχρι το βράδυ για ποτό και φαγητό. Πίτσα, κρεατικά, ψαρικά, τηγανιτά και σχάρας. Ποικιλία σε τοπικά κρασιά. Κρέπες, βάφλες, γλυκά, παγωτά. Ζέα Πίτσα στα πλάγια Παιωνίας. Τηλέφωνο 23430-91442. Αλμυρές και γλυκές απολαύσεις μόνο για σένα.
7: Πόσο, όσο, όσο. Είναι για όλους και για όλα. Η επιχείρηση που κατάφερε να καταπλήξει όλους τους επαγγελματίες. Σε τιμές προσαρμοσμένες στην εποχή, αλλά και για όσους ενδιαφέρονται και πώληση υπερχονδρικής. Όσο, όσο. Προϊόντα για κάθε χρήση. Είδη συσκευασίας, χαρτιού, αλουμινίου και PET, είδη οικιακής χρήσεως, απορρυπαντικά, χαρτικά και πολλές ακόμα προτάσεις για όλους τους επαγγελματίες και όλες τις επιχειρήσεις. Ξενοδοχεία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία, ζαχαροπλαστεία, αρτοποιία, καφέ, fast food. Το επόμενο βήμα είναι ήδη εδώ. Όσο, όσο. Δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσόνα Ξού. Απέναντι από τα Τζάμπο. Τηλέφωνο 23820-82214. Με δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Είσαι επαγγελματίας. Έχεις επιχείρηση. Τότε, όσο, όσο, για να σε σώσω.
8: Όταν το φρέσκο γάλα Λύκας συναντά την παράδοση και την τεχνολογία, το αποτέλεσμα είναι μοναδικό. Παραδοσιακό κασέρι Λύκας. Ημίσκληρο, επιτραπέζιο, προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης, λευκοκίτρινου χρώματος με ελάχιστες ή καθόλου ουπές. Με υπέροχη γεύση και πλούσιο άρωμα από παστεριωμένο εγωπρόβιο γάλα. Λύκας. Από το 1987 δίνει χαμόγελο σε κάθε οικογένεια.
9: Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Πλατανιά σας προσκαλεί στο μεγάλο λαϊκό ποτιακό γλέντι. Σάββατο 4 Ιουλίου στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου Πλατανιάς. Μία ξέχαστη βραδιά με τους Στάθη Παυλίδη, Κώστα Σιώπη, Βαγγέλη Τζεβίδη και ένα κορυφαίο καλλιτεχνικό επιτελείο. Ώρα προσέλευσης στις 9 το βράδυ. Είσοδος 3 ευρώ και συμμετοχή σε πλούσια λαχιοφόρο αγορά. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για την οικονομική ενίσχυση του σχολείου. Τηλέφωνο κρατήσεων 6978-71-2566. Διασκεδάζουμε παραδοσιακά. Στηρίζουμε το σχολείο μας. Γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Μην το χάσετε. Χορηγός της εκδήλωσης ο Καυκάσιος και Βρεκίδης Χαράλαμπος. Υποβρύχες, αντλίες και γεωτρήσεις με αυθημερών λύση σε κάθε σας πρόβλημα. Τηλέφωνο 6938-053-200.
0: Στον αέρα, στους 98,7, στο ίντερνετ, σύνορα.fm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Σύνορα FM 98,7.

0: Σύνορα FM 98,7. Μην το αλλάξεις. Μουσική σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιούσκ για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιούσκ.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φουρνού με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
4: Γιώργο, τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δύο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
5: Παραδοσιακό τυρί κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
6: Γρατζουνιές, βαθουλώματα, ζημιά από ατύχημα. Στο Φανοπιείο Σακαρίδης φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου όπως το αξίζει. Χρώματα Seekens, τεχνολογία εχμής και τεχνίτες με απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Αποτέλεσμα που διαρκεί. Φανοπιείο Σακαρίδης, Premium Auto Spa στο Κιλκής. Υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Δυτική Περιφερειακή Οδός, αντιπροσωπεία Volkswagen και Skoda. Τηλέφωνο 2341-075-330. Φανοπιείο Σακαρίδης, για εσένα που αναζητάς την τελειότητα.
7: Σου λείπει κάτι? Μήπως ένα κλειδί αυτοκινήτου? Το Σάββατο 6 Ιουνίου και το Σάββατο 20 Ιουνίου η τύχη σου σε περιμένει στο Princess Hotel Γευγελή. Γίνε εσύ ο μεγάλος νικητής και κέρδισε ένα αυτοκίνητο αξίας 10.000 ευρώ. Save the date. Σάββατο 6 Ιουνίου και Σάββατο 20 Ιουνίου. Princess Hotel Γευγελή. Ένα αυτοκίνητο 10.000 ευρώ και έφυγες.
8: Θέλω ζεστό νερό όλη μέρα. Θέλω οικονομική θέρμανση κάθε μέρα. Θέλω φυσικό αέριο και υγραέριο με αξιοπιστία και ασφάλεια. Τι μπορώ να κάνω?
9: Δαμακούδης. Την ενέργεια τη σκεφτόμαστε εμείς για σένα. Επώνυμοι λέβητες φυσικού αερίου και υγραερίου, επιλέξιμοι και για το εξοικονομώ κατοίκων. Με πιστοποιημένες εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου οικιακών και επαγγελματικών χώρων από το πιο εξειδικευμένο συνεργείο.
8: Δαμακούδης, Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Φυσικό αέριο και υγραέριο στο σπίτι, στην πολυκατοικία και στην επιχείρησή σου. Λύσε σήμερα όλες τις απορίες σου με ένα τηλεφώνημα στο 23 430 24 977 ή στο δαμακούδης.gr.
10: Εξοικονομώ κατοίκον μόνο στο Τζέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο, Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα Εξοικονομώ κατοίκον με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μία ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως θερμομονώσεις και λήφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Εάν έχετε εγκριθεί στο πρόγραμμα, σας περιμένουμε να σας ετοιμάσουμε την καλύτερη προσφορά με επιπλέον έκπτωση 10%. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204 και 2343 0 23 511. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
11: Ασφάλεια, εξειδίκευση, επαγγελματισμός, εξυπηρέτηση, ποιότητα. Auto Service Τουλκερίδης. Ολοκληρωμένο συνεργείο αυτοκινήτων. Επαγγελματισμός, εξυπηρέτηση, ποιότητα.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Τα πιο δροσερά τραγούδια του καλοκαιριού παίζουν εδώ. Παίζουν εδώ. Σύνορα FM 98,7.

0: σύνορα FM.
1: Τα τραγούδια σου.
2: Ο σταθμός σου.
0: 98,7.
3: Τα καλύτερα.
4: Τίποτα άλλο.
0: Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

0: σύνορα FM 98,7.
1: Μην αλλάζει συχνότητα.
0: Μουσική.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521 όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Βιομηχανία ζωοτροφών ζωοθρεπτική. Σαπουνά ΑΒΕ. Πρότυπος βιομηχανία παραγωγής σύνθετων ζωοτροφών για όλα τα παραγωγικά και οικόσιτα ζώα. Από το 1969 κοντά σας. Παράγουμε ποιοτικές ζωοτροφές με μεράκι και πίστη στον Έλληνα παραγωγό. Έδρα ΔΥΠΕ Σύνδου Θεσσαλονίκης. 2310-781-214. Πρώτο υποκατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Δεύτερο υποκατάστημα, σταδίου 5, Πολύκαστρο Κιλκής. Βιομηχανία ζωοτροφών ζωοθρεπτική. Σαπουνά ΑΒΕ. Με σεβασμό, συνέπεια, τεχνογνωσία.
5: Αχ, να είχαμε τώρα ένα έτσι ζεστό, ζεστό, τραγανό, ξέρεις εσύ, από εκείνα τα έτσι τα μοσχομυριστά, ξέρεις εσύ, και έναν καφέ έτσι μυρωδάτο, δυνατό, ξέρεις εσύ.
6: Αρτογεύση, ξέρει όλη η πόλη. Αρτοποιείο Αρτογεύση. Τώρα απολαμβάνεις την τέλεια εκδοχή του αγαπημένου σου καφέ και τον συνοδεύεις καθημερινά με τις διάσημες γεύσεις πρωινού στην πόλη.
5: Αρτογεύση. Ψωμί κάθε τύπου και μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα αρτοποιήματα, χειροποίητα βουτήματα, λαχταριστά γλυκά θεϊκά τσουρέκια, άπεχτες πίτες και κρουασάν. Ξέρεις εσύ.
6: Σταδίου 8. Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343 24533.
5: Ξέρεις εσύ.
6: Αρτοποιείο Αρτογεύση. Ξέρει όλη η πόλη.
7: Σίδερο, αλουμίνιο, ίνοξ, μαντένι, τιτάνιο, Δουκάκης, ειδικές κολλήσεις Metal Design. Με εξειδικευμένα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας TIG. Κολλήματα ίνοξ με συνοδεία αερίου. Εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης οποιασδήποτε σοβαρότητας αλφα τάξης με αριθμό αδείας 34. Εξοπλισμός επεξεργασίας μετάλλων. Στράτζα, σαλίδι, κύλινδρος, ραουλιέρα. Πλάσμα υψηλής ευκρίνειας και σιδηροκατασκευές παντός τύπου. Τοποθέτηση αυτόματων μηχανισμών σε ανοιγόμενες και σειρώμενες πόρτες. Δουκάκης, ειδικές κολλήσεις Metal Design. Ο άρτιος και σύγχρονος εξοπλισμός μας σας παρέχει στο χώρο σας κολλήματα παντός τύπου υψηλής ποιότητας. Σοφίας Βέμπο στο Πολύκαστρο Κιλκής. Επικοινωνία στο 6982 555 182 και στο dukakismetaldesign.com. Δουκάκης ειδικές κολλήσεις Metal Design. Η δύναμη στο μέταλλο με πάνω από 10 χρόνια εμπειρία.
8: Ώρα για διάλειμμα, ώρα για απόλαυση, ώρα για Choco Time. Choco Time, η απόλυτη σοκολατένια λιχουδιά που σε ξεσηκώνει σε κάθε γουλιά. Από 100% ελληνικό αποβουτυρωμένο γάλα με κακάο. Choco Time, κάνει το κάθε σου διάλειμμα μοναδικό, γεμίζοντας ενέργεια τον οργανισμό σου. Η απόλυτη γεύση με την υπογραφή Λίκα. Choco Time, η ώρα της απόλαυσης.
9: Έχετε ξενοδοχειακή μονάδα, τουριστικό κατάλημα, χώρο εστίασης? Έχετε το Ξέξαστρο. Δυναμική και συνεχώς αναπτυσσόμενη. Δίπλα σε όλους τους επαγγελματίες.
10: Ξέξαστρο. Βιομηχανικά πλυντήρια επαγγελματικού καθαρισμού.
9: Φροντίζει όλες τις ανάγκες των επιχειρήσεων άμεσα και με υπευθυνότητα.
10: Καλύπτει όλο τον επαγγελματικό εξοπλισμό ηματισμού με απορρυπαντικά υψηλής ποιότητας, φιλικά προς το περιβάλλον.
9: Ξέξαστρο. Και για αγορά προϊόντων ηματισμού, χαρτικά, απορρυπαντικά και άλλα πολλά στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Δεύτερο
11: χιλιόμετρο Γιαννιτσόν Αξού, απέναντι από τα Τζάμπο. Τηλέφωνο 2382-082-214 με δωρεάν παράδοση στον χώρο σας.
12: Σεξασπρο.
11: Σεξασπρο.
12: Επαγγελματικά δίπλα σας.
13: Στους 98,7
14: στο ίντερνετ
13: sinorafm.gr.
15: Okay. Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
16: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
17: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
18: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
19: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
20: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
13: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει
14: μόνο επιτυχίες.
13: Sinora FM 98,7.

0: Το ραδιόφωνο που παίζει πρώτο τις επιτυχίες. Σύνορα FM 98,7.
1: Έρχονται κάτι πρωινά τις Κυριακές που είναι χειρότερα και από βράδια Σαββάτου. Στο άδειο σπίτι δεν μυρίζει ο καφές και προσποιούμε

0: επιτυχίες. Δεν παίζετε. Σύνορα FM 98,7.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως

0: σύνορα FM 98,7. Μην το αλλάξεις. Μουσική σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο. Αγορές και διασκέδαση.
1: Τεχνίδι και χαλάρωση. Ναι.
0: Γευγελή Μολ. Ο νέος σου προορισμός για αγορές και όμορφες στιγμές ακριβώς δίπλα στο συνοριακό πέρασμα Ευζώνων.
1: Με το μεγαλύτερο τζάμπο της περιοχής και outlet με πάνω από 25 παγκόσμια brands με επιλογές για όλη την οικογένεια.
0: Και μετά τα ψώνια έρχεται η δική σου στιγμή. Το Sky Hotel & Spa που βρίσκεται ακριβώς δίπλα συνδυάζει τη φιλοξενία και την άνεση με την κορυφαία εξυπηρέτηση.
1: Με χώρους διασκέδασης και δραστηριότητες που σε κάνουν να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα.
0: Γευγελή Μολ και Sky Hotel & Spa μετά τα σύνορα Ευζώνων.
1: Ένα συγκρότημα.
0: Μία τοποθεσία.
1: Χίλιοι λόγοι για να το επισκεφθείς.
0: Άριστη τεχνογνωσία του αντικειμένου. Στελέχωση με το καλύτερο δυναμικό της αγοράς. Σύγχρονη οργάνωση. Ευρωμονωτική. Για αυτούς τους λόγους είναι η κορυφαία επιλογή. Ευρωμονωτική. Εφαρμογές βιομηχανικών μονώσεων σε δίκτυα και εξοπλισμό πάσης φύσεως. Η εταιρεία που εμπιστεύονται όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ευρωμονωτική. Ποιότητα υλικών, άριστη εξυπηρέτηση, ανταγωνιστικές τιμές. Η μόνη με πιστοποίηση ISO 9001, 14001, 18001. VP Singu. Τηλέφωνο 2310 7764 20. Ευρωμονωτική. Κορυφαία επιλογή.
2: Πήγα διαιτολόγο χθες και της πρότεινα μια πολύ επιθετική προσέγγιση. Και έμεινε άφωνη. Λογικά δεν το είχε σκεφτεί ποτέ. Άκου. Κόβεις τα πάντα και κρατάς The Booty. Απλά και ωραία. Φούρνος The Booty. Ψωμί, τσουρέκι, κρύα σάντουιτς, αλμυρά σνακ και ο καφές σου στην τέλεια εκδοχή του. Κιλκής 3, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-23-118. Φούρνος The Booty. Απλά και ωραία.
3: Από τα χέρια ανθρώπων του τόπου σου, λευκό, δροσερό, στα χέρια σου, κάθε ώρα της ημέρας. Κάθε ημέρα, Λίκας. Το γιαούρτι έχει όνομα. Γιαούρτι Αγελάδος, Λίκας. Δροσερή πλούσια γεύση, 3,85% λιπαρά και μοναδική υφή. Από 100% ελληνικό φρέ, πλούσια γεύση, 3,85% λιπαρά και μοναδική

0: και δει. Speed επιδόσεις στο υγραέριο. Speed Car για να είσαι πάντα μπροστά. Συνεργείο αυτοκινήτων Speed Car Service. Άμεσο, άψογο και υπεύθυνο σέρβις για κάθε τύπο οχήματος. Μια έμπειρη ομάδα μηχανικών που έχει τη λύση χωρίς να σας κοστίσει. Speed Car Service. Για να απολαμβάνετε ασφαλείς και προσιτές μετακινήσεις κάθε μέρα. Speed Car Service. Τώρα και ελαστικά. Για επιβατικά αυτοκίνητα και ημιφορτηγά σε πραγματικά προσιτές τιμές. Μεγάλο Αλεξάνδρου 26, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343 110 823. Υπεύθυνος Γεώργιος Γκίτσης. Speed Car Service. Speed στην εξαιρετική εξυπηρέτηση, σπίτ στις αποδόσεις.
1: Ξεκινούν τώρα. 30 λεπτά μουσικής χωρίς διαφημίσεις.
2: Επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες. Σύνορα FM 98,7.

0: Παίζει επιτυχίες.
1: Σύνορα FM 98,7.
2: Επιτυχίες.
1: Επιτυχίες.

0: σύνορα FM 98,7.
1: Μην αλλάζει συχνότητα.
0: Μουσική.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
4: People have every power.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα και αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ποιος είπε ότι το καλό φαγητό δεν έχει στέκι? Ταβέρνα Ινόπνευμα. Επισκεφτείτε μας και απολαύστε πλούσιους σουζομεζέδες, καθημερινές ζουμερές σούβλες, κοντοσούβλι, κοκορέτσι, κοτόπουλο, ψητά της ώρας, αρνίσια παϊδάκια και κεμπάπ που ξεχωρίζει για την οστιμιά του. Ταβέρνα Ινόπνευμα. Στην πλατεία Ευζώνων, Κιλκίης. Υπεύθυνος Θανάσης Γροζίδης. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί, εκτός Τρίτης. Τηλέφωνο παραγγελιών 6978 799 718. Θα γίνει το στέκι σου.
8: Αμεσότητα. Συνέπεια. Σεβασμός. Πετρίδης Νικόλαος. Ασφαλώς. Ασφάλειες όλων των κλάδων.
9: Έξυπνη πληρωμή λογαριασμών και αποστολή χρημάτων Western Union. Στείλε και λάβε χρήματα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Άμεσα και με απόλυτη ασφάλεια.
8: Ειδικός συνεργάτης Inter-American. Πετρίδης Νικόλαος.
9: Έλα σήμερα να βρούμε μαζί την ασφαλιστική λύση που σου ταιριάζει.
8: Σε νέα διεύθυνση. Μεγάλο Αλεξάνδρου 206. Πολύκαστρο Κυλκής. Κάτω από τα κεντρικά φανάρια.
9: Για πληροφορίες, πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2 23 43 0 23 218 και 69 45 54 63 53.
8: Ασφαλιστικός πράκτορας Πετρίδης Νικόλαος. Αμεσότητα. Συνέπεια. Σεβασμός. Πετρίδης Νικόλαος. Ασφαλώς.
10: Η φροντίδα των δοντιών είναι υπόθεση ειδικών. Dental Polyclinic Dr. Hilda Kolleva στη Γευγελή. Ολοκληρωμένες λύσεις για την υγεία και την αισθητική του στόματος. Υπερσύγχρονος εξοπλισμός και ανταγωνιστικά πακέτα προσφορών για κάθε σας ανάγκη. Καθαρισμός, σφραγίσματα, θεραπείες, προσθετική, εμφυτεύματα και ορθοδοντική. Σε έναν χώρο με απόλυτη υπευθυνότητα και αξιοπιστία. Dental Polyclinic Dr. Hilda Kolleva στη Γευγελή. 1 χιλιόμετρο από τη δεύτερη έξοδο του κεντρικού κυκλικού κόμβου της πόλης. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 00389-71-605-665. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς.
11: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη

0: από το 1987. Μας βάλατε σπίτι σας. Ξεκινάτε μαζί μας τη μέρα σας. Μας εμπιστευθήκατε για τα παιδιά σας. Σας το ανταποδίδουμε με ό,τι πιο εκλεκτό βγάζει ο τόπος μας. Λίκας. Η αγαπημένη σας εταιρεία παρουσιάζει Αριάννη. Δροσιστικό, υγιεινό, θρεπτικό, άκρος απολαυστικό. Αριάννη Λίκας. Από φρέσκο ελληνικό γάλα Αγελάδας. Αναζητήστε το και απολαύστε το όλες τις ώρες. Αριάννη Λίκας. Η νέα σας καθημερινή γευστική απόλαυση.
1: Ο ξυλόφωνος έχει ανάψει. Το παραδοσιακό ψωμί είναι έτοιμο και μοσχοβολάει. Αγνό, μοναδικό και πεντανόστιμο. Τέτοιο ψωμί θα απολαύσεις στο αρτοποιείο Κώστας Χαρτοματσίδης. Γιατί εδώ το ψωμί ακολουθεί την παράδοση. Καλοψύνεται σε φούρνο με ξύλα και έχει γεύση πραγματικού ψωμιού. Αυτή είναι η διαφορά που μας κάνει ασύγκριτους. Αρτοποιείο Κώστας Χαρτοματσίδης. Παξιμάδια, κουλουράκια και πολλές χειροποίητες αρτολιχουδιές για όλους. Με μεράκι και αγάπη για το ψωμί. Γι' αυτό, για πραγματικό ξυλοφουρνιστό ψωμί, ξέρετε που θα πάτε. Αρτοποιείο Κώστας Χαρτοματσίδης. Αγίου Αθανασίου 20, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-049. Άλλο να το λέμε και άλλο να τα απολαμβάνετε.
2: Καλημέρα, καλώς ορίσατε στο Coffee Brunch.
3: Θέλω ένα μεγίστο βιολογικό εσπρέσο. Ή μάλλον ένα Slim Coffee. Με μόνο εξτερμίδες που βοηθάει και στην απώλεια βάρους. Ή μήπως Slim Choco. Ναι, Slim Choco. Και ένα φρέσκο φυσικό χυμό για την Κατερίνα. Ή μια γρανίτα. Και τα δύο.
2: Αυτά.
3: Και milkshake για τον Κώστα.
4: Στα Coffee Brunch δεν ξεχνάς κανένα. Γιατί όλοι θέλουν λίγη από τη γεύση του.
5: Coffee Brunch στο Πολύκαστρο. Μεγάλο Αλεξάνδρο 84, έναντι γυμνασίου. Delivery 2343-0-22-261.
6: Στον αέρα.
7: Στους 98,7.
6: Στο ίντερνετ.
7: Σύνορα.fm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες.
6: Μόνο επιτυχίες.
7: Σύνορα FM 98,7.

0: σύνορα FM 98,7. Μην το αλλάξεις. Μουσική σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Εξαιρετικές προσφορές στη Used για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Used.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό high protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό lactose free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
4: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
5: Σου λείπει κάτι? Μήπως ένα κλειδί αυτοκινήτου? Το Σάββατο 6 Ιουνίου και το Σάββατο 20 Ιουνίου η τύχη σου σε περιμένει στο Princess Hotel Γευγελή. Γίνε εσύ ο μεγάλος νικητής και κέρδισε ένα αυτοκίνητο αξίας 10.000 ευρώ. Save the date. Σάββατο 6 Ιουνίου και Σάββατο 20 Ιουνίου. Princess Hotel Γευγελή. Ένα αυτοκίνητο 10.000 ευρώ και έφυγες.
6: Ψάχνετε για θέρμανση, υδραυλικά, πυρασφάλεια?
7: Οι επιλογές πολλές. Η σωστή επιλογή όμως μία. Τεχνικό κατάστημα Δαμακούδης.
6: Είμαστε εδώ για να καλύψουμε κάθε σας ανάγκη. Με πολυετή εμπειρία σε θέρμανση, υδραυλικά, πυροσβεστικά είδη, φωτοβολταϊκά, γενικές κατασκευαστικές εργασίες και στα συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας.
7: Άμεση εξυπηρέτηση. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
6: Τεχνικό κατάστημα Δαμακούδης. Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνα 23 43 0 24 977 και 69 44 25 83 37.
7: Δαμακούδης. Η σωστή επιλογή.
8: Πόσο, όσο, όσο. Είναι για όλους και για όλα. Η επιχείρηση που κατάφερε να καταπλήξει όλους τους επαγγελματίες. Σε τιμές προσαρμοσμένες στην εποχή, αλλά και για όσους ενδιαφέρονται, και πώληση υπερχονδρικής. Όσο όσο, προϊόντα για κάθε χρήση. Είδη συσκευασίας, χαρτιού, αλουμινίου και PET, είδη οικιακής χρήσεως, απορρυπαντικά, χαρτικά και πολλές ακόμα προτάσεις για όλους τους επαγγελματίες και όλες τις επιχειρήσεις. Ξενοδοχεία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία, ζαχαροπλαστεία, αρτοποιία, καφέ, fast food. Το επόμενο βήμα είναι ήδη εδώ. Όσο, όσο. Δεύτερο χιλιόμετρο, Γιάννη Τσόνα Ξού. Απέναντι από τα Τζάμπο. Τηλέφωνο 2382-082-214. Με δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Είσαι επαγγελματίας? Έχεις επιχείρηση? Τότε, όσο, όσο, για να σε σώσω.
0: Ξεκινούν τώρα.
9: Τώρα. Τώρα.
0: Μόνο επιτυχίες. Σύνορα FM. Σύνορα FM. 98,7.

0: νούμερο 1.
1: Είναι νούμερο 1.
2: Σύνορα FM 98,7. Νούμερο 1. Νούμερο 1. Με τις επιτυχίες.

0: Για να δροσίσεις τη μέρα σου, βάλε σύνορα. Σύνορα FM 98,7. Σύνορα FM 98,7.
1: Μην αλλάζεις συχνότητα.
0: Μουσική.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
4: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
5: Να είσαι ή να μην είσαι. Ιδού η απορία.
4: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο.
5: Καμία απορία. Αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετείσαι.
4: Ω ναι. Μάη 1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ασφάλεια, εξειδίκευση, επαγγελματισμός, εξυπηρέτηση, ποιότητα. Auto Service Τουλκερίδης. Ολοκληρωμένο συνεργείο αυτοκινήτων. Όλες οι υπηρεσίες. Auto Service Τουλκερίδης. Ανταλλακτικά, βουλκανιζατέρ, ελαστικά, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, διάγνωση και έλεγχος κταίου. Ρήγα Φεραίου 11, Αξιούπολη. Τηλέφωνα 2343-032-386 και 6983-426610. Auto Service Τουλκερίδης. Υπεροχή με ασφάλεια στο δρόμο.
8: Σίδερο, αλουμίνιο, ίνοξ, μαντένι, τιτάνιο. Δουκάκης, ειδικές κολλήσεις Metal Design. Με εξειδικευμένα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας TIG. Κολλήματα ίνοξ με συνοδεία αερίου. Εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης οποιασδήποτε σοβαρότητας αλφα τάξης με αριθμό αδείας 34. Εξοπλισμός επεξεργασίας μετάλλων. Στράτζα, ψαλίδι, κύλινδρος, ραουλιέρα. Πλάσμα υψηλής ευκρίνειας και σιδηροκατασκευές παντός τύπου. Τοποθέτηση αυτόματων μηχανισμών σε ανοιγόμενες και σειρώμενες πόρτες. Δουκάκης, ειδικές κολλήσεις Metal Design. Ο άρτιος και σύγχρονος εξοπλισμός μας σας παρέχει στο χώρο σας κολλήματα παντός τύπου υψηλής ποιότητας. Σοφίας Βέμπο στο Πολύκαστρο Κιλκής. Επικοινωνία στο 6982-555-182 και στο dukakismetaldesign.com. Δουκάκης ειδικές κολλήσεις Metal Design. Η δύναμη στο μέταλλο με πάνω από 10 χρόνια εμπειρία.
9: Μιχάλη, χρώματα!
10: Μιχάλη, καυσόξυλα!
9: Μιχάλη, υλικά οικοδομών!
11: Πώς σε Μιχαλιό, στέγη, επισκευή και κατασκευή και με προγράμματα εξοικονομώ, ε!
9: Όπα, όπα ρε παιδιά, μισό λεπτό! Πού να τα βρω όλα αυτά! Η Αφίκαρα Δημητρίου είμαι!
12: Στο κατάστημα Αφίκαρα Δημητρίου μπορείς να βρεις όλα όσα χρειάζεσαι από υλικά οικοδομών και χωματουργικές εργασίες και ακόμα περισσότερα.
13: Υλικά οικοδομών, καυσόξυλα, πέλετ, χρώματα, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά, χωματουργικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, τεχνικό γραφείο, άδειες, μελέτες, νομιμοποιήσεις.
12: Αφίκαρα Δημητρίου, Ευρωπός Παιωνίας, τηλέφωνο 23430-62460.
13: Ψάχνεις πολλά, βρίσκεις περισσότερα.
14: Τώρα η διασκέδαση αλλάζει διάσταση. Τώρα η διασκέδαση στον θρόνο της. Kings Princess. Πολλές εκπλήξεις, δεκάδες προκλήσεις, άπειρη ψυχαγωγία. Κάθε φορά και κάτι καινούριο να ζήσεις. Kings Princess. Ανακάλυψε το σε Ευζώνους και Δοϊράνη λίγο μετά τα ελληνικά σύνορα. Kings Princess. Τώρα η διασκέδαση στον θρόνο της.
0: 3, 2, 1. Στον αέρα, στους 98,7. Στο ίντερνετ, sinorafm.gr.
15: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
16: Είμαι η Δέσποινα Βανέ.
17: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
18: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
19: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
20: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
21: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει
3: μόνο επιτυχίες.
0: Σύνορα FM 98,7.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

0: σύνορα FM 98,7. Μην το αλλάξεις. Μουσική σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Ο πρώτος καφές στο μπαλκόνι. Μεσημέρι στην αυλή. Με το αγαπημένο σου βιβλίο. Θες να απολαύσεις τη στιγμή, αλλά σε τυφλώνει το φως και σε καίει ο ήλιος. Χαλάρωσε. Υπάρχει λύση. Παπαδόπουλος. Συστήματα σκίασης για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Ποιοτικά, ανθεκτικά και με 10 χρόνια εγγύηση. Ταπετσαρίες, ζελατίνες, υφάσματα. Για αυτοκίνητα, φορτηγά και έπιπλα. Παπαδόπουλος. Σταδίου 16, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 23430-24053 και 6945-454422. Για να απολαμβάνεις με άνεση όσα αγαπάς.
2: Κάτι τρέχει με το Μάκη τώρα τελευταία.
3: Δηλαδή,
2: πολύ χαρούμενο τον βλέπω και κάθε μέρα στο Τζόι πηγαίνει. Αχ, λες να παίζει κάτι με άλλη.
3: Στο Τζόι. Μην ανησυχείς καθόλου. Όλοι εκεί πηγαίνουν.
2: Μα τι έχει πια εκεί.
3: Τη χαρά της απόλαυσης, φιλενάδα.
4: Joy All Day Restaurant. Για πεντανόστιμο γύρο, άπεχτη πίτσα, λαχταριστές μακαρονάδες και τα πιο juicy burgers. Μοναδικές γεύσεις που σε γεμίζουν χαρά και απόλαυση.
5: Joy All Day Restaurant. Κιλκής 33, Πολύκαστρο. Τηλέφωνα 23430-24480 και WhatsApp 6986-903045.
6: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Joy.
7: Όταν οι τιμές διαρκώς ανεβαίνουν,
8: στον Τσέλιο γίνονται πιο προσιτές για όλους.
7: Πάρε προσφορά για εργασίες και υλικά στην καλύτερη τιμή με διαφορά.
8: Πολυκατάστημα, υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος.
7: Θερμοπρόσωψη.
8: Υγρομόνωση και θερμομόνωση ταράτσας.
7: Κουφώματα.
8: Λέβητες πέλετ, ξύλου, αερίου.
7: Αγγλίες θερμότητας.
8: Κλιματιστικά, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
7: Τέντες με αξιόπιστα και πιστοποιημένα υλικά.
8: Αναλαμβάνουμε.
7: Οικοδομικές εργασίες.
8: Ανακαινήσεις κατοικιών.
7: Τοποθέτηση πέτρας πλακιδίων.
8: Σοβάδες.
7: Σκεπές.
8: Υπόστεγα.
7: Σιδηροκατασκευές.
8: Περιφράξεις.
7: Ηλεκτρολογικές εργασίες.
8: Ανυψωτικές εργασίες με καλαθοφόρο.
7: Σχέδια ΔΕΗ.
8: Τσέλιος.
7: Τσέλιος.
8: Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής.
7: 23 43 0 23 511.
9: Πήγα διαιτολόγο χθες και της πρότεινα μια πολύ επιθετική προσέγγιση. Και έμεινε άφωνη. Λογικά δεν το είχε σκεφτεί ποτέ. Άκου, κόβεις τα πάντα και κρατάς δεμπούδι. Απλά και ωραία. Φούρνος δεμπούδι. Ψωμί, τσουρέκι, κρύα σάντουιτς, αλμυρά σνακ και ο καφές σου στην τέλεια εκδοχή του. Κιλκής 3, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 23430-23118. Φούρνος δεμπούδι. Απλά και ωραία.
10: Στην Ελλάδα μεγαλώσαμε με αυθεντικές γεύσεις. Με αγελαδινό γάλα, με φέτα, με γιαούρτι. Στη Μακεδονία μεγαλώσαμε με λίκας. Τυροκομικά και γαλακτοκομικά προϊόντα από γάλα που συλλέγεται καθημερινά από 200 περίπου συνεργαζόμενους κτηνοτρόφους και έχουν βραβευτεί για την ποιότητα και τη γεύση τους. Λίκας, από το 1987, δίνει χαμόγελο σε κάθε οικογένεια.
0: Ξεκινούν τώρα. 30 λεπτά μουσικής χωρίς διαφημίσεις.
11: Επιτυχίες.
12: Επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. Σύνορα FM

0: Θέλεις επιτυχίες.
1: Ναι.
0: Μένεις εδώ.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Σύνορα FM 98,7.

0: σύνορα FM 98,7.
1: Μην αλλάζει συχνότητα.
0: Μουσική.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
4: People have the power.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Βιομηχανία ζωοτροφών ζωοθρεπτική. Σαπουνά ΑΒΕ. Πρότυπος βιομηχανία παραγωγής σύνθετων ζωοτροφών για όλα τα παραγωγικά και οικόσιτα ζώα. Από το 1969 κοντά σας. Παράγουμε ποιοτικές ζωοτροφές με μεράκι και πίστη στον Έλληνα παραγωγό. Έδρα ΒΠΕ Σύνδου Θεσσαλονίκης. 2310-781-214. Πρώτο υποκατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκάδα Κολχικού. Δεύτερο υποκατάστημα, σταδίου 5, Πολύκαστρο Κιλκής. Βιομηχανία ζωοτροφών ζωοθρεπτική. Σαπουνά ΑΒΕ. Με σεβασμό, συνέπεια, τεχνογνωσία.
7: Γρατζουνιές, βαθουλώματα, ζημιά από ατύχημα. Στο Φανοπηείο Σακαρίδης φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου όπως το αξίζει. Χρώματα Seekens, τεχνολογία αιχμής και τεχνίτες με απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Αποτέλεσμα που διαρκεί. Φανοπηείο Σακαρίδης, Premium Auto Spa στο Κιλκής. Υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Δυτική Περιφερειακή Οδός, αντιπροσωπεία Volkswagen και Skoda. Τηλέφωνο 2341-075-330. Φανοπηείο Σακαρίδης, για εσένα που αναζητάς την τελειότητα.
8: Όταν το φρέσκο γάλα Λύκας συναντά την παράδοση και την τεχνολογία, το αποτέλεσμα είναι μοναδικό. Παραδοσιακό κασέρι Λύκας. Ημίσκληρο, επιτραπέζιο, προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης, λευκοκίτρινου χρώματος με ελάχιστες ή καθόλου ουπές. Με υπέροχη γεύση και πλούσιο άρωμα από παστεριωμένο εγωπρόβιο γάλα. Λύκας. Από το 1987 δίνει χαμόγελο σε κάθε οικογένεια.
9: Κατασκευαστική Μεσητική Μαυρομάτης. Συνέπεια, οργάνωση, τεχνογνωσία, άριστη εξυπηρέτηση. Οι σταθερές μας αξίες για τη σωστή κατασκευή ενός έργου. Στη διάθεσή σας. Στην Κατασκευαστική Μεσητική Μαυρομάτης σας παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες ακινήτων όπως οικοδομικές άδειες, μελέτες, κατασκευές ανακαινήσεις, τοπογραφικά, τακτοποιήσεις αυθερέτων, εκτιμήσεις ακινήτων, μεσητικές υπηρεσίες, αγορές, πωλήσεις ακινήτων. Κατασκευαστική Μεσητική Μαυρομάτης. Αναλαμβάνουμε έργα στο νομό Κιλκής, νομό Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής. Πληροφορίες Μεγάλο Αλεξάνδρου 186 Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 23430-22855. Λεωφόρος Αθηνών 138 Άγιος Αθανάσιος Θεσσαλονίκης. 2310-702869. Στο realestateforyou.gr και στο mavromatisconstructions.gr. Μαυρομάτης. Χτίζουμε το μέλλον.
0: Στον αέρα, στους 98,7, στο ίντερνετ, sinorafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
0: Sinora FM 98,7.

0: Σύνορα FM 98,7. Οι επιτυχίες είναι εδώ.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Σύνορα FM 98,7.

0: σύνορα FM.
1: Τα τραγούδια σου.
2: Ο σταθμός σου.
0: 98,7.
3: Τα καλύτερα.
4: Τα καλύτερα.
5: Τα καλύτερα.
6: Τίποτα άλλο.
0: Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

0: σύνορα FM 98,7. Μην το αλλάξεις. Μουσική σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Εξαιρετικές προσφορές στη Used για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Used.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ποιος είπε ότι το καλό φαγητό δεν έχει στέκι? Ταβέρνα Ινόπνευμα. Επισκεφτείτε μας και απολαύστε πλούσιους σουζομεζέδες, καθημερινές ζουμερές σούβλες, κοντοσούβλι, κοκορέτσι, κοτόπουλο, ψητά της ώρας, αρνίσια παϊδάκια και κεμπάπ που ξεχωρίζει για την οστιμιά του. Ταβέρνα Ινόπνευμα. Στην πλατεία Ευζώνων, Κιλκίης. Υπεύθυνος Θανάσης Γροζίδης. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί, εκτός Τρίτης. Τηλέφωνο παραγγελιών 6978 799 718. Θα γίνει το στέκι σου.
4: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
5: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
4: Και μετά,
5: σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
6: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
7: Σου λείπει κάτι? Μήπως ένα κλειδί αυτοκινήτου? Το Σάββατο 6 Ιουνίου και το Σάββατο 20 Ιουνίου η τύχη σου σε περιμένει στο Princess Hotel Γευγελή. Γίνε εσύ ο μεγάλος νικητής και κέρδισε ένα αυτοκίνητο αξίας 10.000 ευρώ. Save the date. Σάββατο 6 Ιουνίου και Σάββατο 20 Ιουνίου. Princess Hotel Γευγελή. Ένα αυτοκίνητο 10.000 ευρώ και έφυγες.
8: Άριστη τεχνογνωσία του αντικειμένου. Στελέχωση με το καλύτερο δυναμικό της αγοράς. Σύγχρονη οργάνωση. Ευρωμονωτική. Για αυτούς τους λόγους είναι η κορυφαία επιλογή. Ευρωμονωτική. Εφαρμογές βιομηχανικών μονώσεων σε δίκτυα και εξοπλισμό πάσης φύσεως. Η εταιρεία που εμπιστεύονται όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ευρωμονωτική. Ποιότητα υλικών, άριστη εξυπηρέτηση, ανταγωνιστικές τιμές. Η μόνη με πιστοποίηση ISO 9001, 14001, 18001. VPE Σύμβου. Τηλέφωνο 2310 776420. Ευρωμονωτική. Κορυφαία επιλογή.
9: Έχετε ξενοδοχειακή μονάδα, τουριστικό κατάλημα, χώρο εστίασης? Έχετε το Ξέξαστρο. Δυναμική και συνεχώς αναπτυσσόμενη. Δίπλα σε όλους τους επαγγελματίες.
10: Ξέξαστρο. Βιομηχανικά πλυντήρια επαγγελματικού καθαρισμού.
9: Φροντίζει όλες τις ανάγκες των επιχειρήσεων άμεσα και με υπευθυνότητα.
10: Καλύπτει όλο τον επαγγελματικό εξοπλισμό ηματισμού με απορρυπαντικά υψηλής ποιότητας, φιλικά προς το περιβάλλον.
9: Ξέξαστρο. Και για αγορά προϊόντων ηματισμού, χαρτικά, απορρυπαντικά και άλλα πολλά στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσόν Αξού, απέναντι από τα Τζάμπο. Τηλέφωνο 2382-082-214. Με δωρεάν παράδοση στον χώρο σας.
10: Ξέξασπρο.
9: Ξέξασπρο.
10: Επαγγελματικά δίπλα σας.
11: Θέλω ζεστό νερό όλη μέρα. Θέλω οικονομική θέρμανση κάθε μέρα. Θέλω φυσικό αέριο και υγραέριο με αξιοπιστία και ασφάλεια. Τι μπορώ να κάνω?
12: Δαμακούδης. Την ενέργεια τη σκεφτόμαστε εμείς για σένα. Επώνυμοι λέβητες φυσικού αερίου και υγραερίου, επιλέξιμοι και για το εξοικονομώ κατοίκων. Με πιστοποιημένες εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου οικιακών και επαγγελματικών χώρων από το πιο εξειδικευμένο συνεργείο.
11: Δαμακούδης, Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Φυσικό αέριο και υγραέριο στο σπίτι, στην πολυκατοικία και στην επιχείρησή σου. Λύσε σήμερα όλες τις απορίες σου με ένα τηλεφώνημα στο 23 430 24 977 ή στο δαμακούδης.gr.
0: Ξεκινούν τώρα.
13: Τώρα.
0: Μόνο επιτυχίες. Σύνορα FM 98,7.

0: Σύνορα FM 98,7. Οι επιτυχίες είναι εδώ.
1: Ωραία, μας θέλει.

Το ραδιόφωνο που παίζει πρώτο τις επιτυχίες. Σύνορα FM 98,7.

0: σύνορα FM 98,7.
1: Μην αλλάζει συχνότητα.
0: Μουσική.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
4: Τι πάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει. Αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Αγορές και διασκέδαση.
7: Τεχνίδι και χαλάρωση. Ναι!
6: Γευγελή Μολ. Ο νέος σου προορισμός για αγορές και όμορφες στιγμές ακριβώς δίπλα στο συνοριακό πέρασμα Ευζώνων.
7: Με το μεγαλύτερο τζάμπο της περιοχής και outlet με πάνω από 25 παγκόσμια brands με επιλογές για όλη την οικογένεια.
6: Και μετά τα ψώνια έρχεται η δική σου στιγμή. Το Sky Hotel & Spa που βρίσκεται ακριβώς δίπλα συνδυάζει τη φιλοξενία και την άνεση με την κορυφαία εξυπηρέτηση.
7: Με χώρους διασκέδασης και δραστηριότητες που σε κάνουν να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα.
6: Γευγελή Mall και Sky Hotel & Spa μετά τα σύνορα Ευζώνων.
7: Ένα συγκρότημα.
6: Μία τοποθεσία.
7: Χίλιοι λόγοι για να το επισκεφθείς.
8: Η φροντίδα των δοντιών είναι υπόθεση ειδικών. Dental Polyclinic Dr. Hilda Kolleva στη Γευγελή. Ολοκληρωμένες λύσεις για την υγεία και την αισθητική του στόματος. Υπερσύγχρονος εξοπλισμός και ανταγωνιστικά πακέτα προσφορών για κάθε σας ανάγκη. Καθαρισμός, σφραγίσματα, θεραπείες, προσθετική, εμφυτεύματα και ορθοδοντική. Σε έναν χώρο με απόλυτη υπευθυνότητα και αξιοπιστία. Dental Polyclinic Dr. Hilda Kolleva στη Γευγελή. Ένα χιλιόμετρο από τη δεύτερη έξοδο του κεντρικού κυκλικού κόμβου της πόλης. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 00389-71-605-665. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς.
9: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι

0: Σίδερο, αλουμίνιο, ίνοξ, μαντένι, τιτάνιο. Δουκάκης. Ειδικές κολλήσεις Metal Design. Με εξειδικευμένα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας TIG. Κολλήματα Inox με συνοδεία αερίου. Εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης οποιασδήποτε σοβαρότητας αλφα τάξης με αριθμό αδείας 34. Εξοπλισμός επεξεργασίας μετάλλων. Στράτζα, ψαλίδι, κύλινδρος, ραουλιέρα. Πλάσμα υψηλής ευκρίνειας και σιδηροκατασκευές παντός τύπου. Τοποθέτηση αυτόματων μηχανισμών σε ανοιγόμενες και σειρώμενες πόρτες. Δουκάκης. Ειδικές κολλήσεις Metal Design. Ο άρτιος και σύγχρονος εξοπλισμός μας σας παρέχει στο χώρο σας κολλήματα παντός τύπου υψηλής ποιότητας. Σοφίας Βέμπο στο Πολύκαστρο Κιλκής. Επικοινωνία στο 6982 555 182 και στο dukakismetaldesign.com. Δουκάκης ειδικές κολλήσεις Metal Design. Η δύναμη στο μέταλλο με πάνω από 10 χρόνια εμπειρία.
1: Τώρα η διασκέδαση αλλάζει διάσταση. Τώρα η διασκέδαση στον θρόνο της. Kings Princess. Πολλές εκπλήξεις, δεκάδες προκλήσεις, άπειρη ψυχαγωγία. Κάθε φορά και κάτι καινούριο να ζήσεις. Kings Princess. Ανακάλυψε το σε Ευζώνους και Δοϊράνη λίγο μετά τα ελληνικά σύνορα. Kings Princess. Τώρα η διασκέδαση στον θρόνο της.
2: Στον αέρα στους 98,7 στο ίντερνετ σύνορα fm.gr.
3: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
4: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σύνορα FM 98,7.

0: σύνορα FM 98,7. Μην το αλλάξεις. Μουσική σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
2: Ασφάλεια, εξειδίκευση, επαγγελματισμός, εξυπηρέτηση, ποιότητα. Auto Service Τουλκερίδης. Ολοκληρωμένο συνεργείο αυτοκινήτων. Όλες οι υπηρεσίες. Auto Service Τουλκερίδης. Ανταλλακτικά, βουλκανιζατέρ, ελαστικά, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, διάγνωση και έλεγχος κταίου. Ρήγα Φεραίου 11, Αξιούπολη. Τηλέφωνα 2343-032-386 και 6983-426610. Auto Service Τουλκερίδης. Υπεροχή με ασφάλεια στο δρόμο.
3: Εξαιρετική γεύση, σταθερή ποιότητα και 100% ελληνικό παστεριωμένο εγωπρόβειο γάλα. Έτσι φτιάχνεται η φέτα Λίκας. Η φέτα που επιλέγεις προσεκτικά και συνοδεύει σχεδόν όλα τα πιάτα στο τραπέζι σου. Η φέτα που ξεχωρίζει για τη γεμάτη πλούσια γεύση της. Λίκας. Από το 1987 δίνει χαμόγελο σε κάθε οικογένεια.
4: Εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο Πολυκαστρό?
5: Όχι, τι!
4: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
5: Οπ, τώρα με έψησες.
4: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
5: Wait, έχει και αλμυρές.
4: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
5: Πες μου κι άλλα.
4: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
5: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
4: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
5: Πάμε τώρα.
6: Joylicious. Where joy becomes delicious.
7: Στο Πολύκαστρο Κιλκής.
8: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
7: Τηλέφωνο 23430-24430.
9: Joylicious.
10: Αναρωτήθηκες ποτέ πού πάει η ενέργεια που δεν καταναλώνεις?
11: Ελεκτροσάν και η ενέργεια επιστρέφει πάντα σε εσένα.
12: Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών,
13: ηλιακή ενέργεια,
12: αντλίες θερμότητας,
13: επισκευές inverter, έξυπνες λύσεις ενέργειας.
12: Εποφελήσου από το νέο πρόγραμμα συμψηφισμού Net Billing.
13: Τι είναι? Πρώτα, τοποθετείς φωτοβολταϊκά στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Έπειτα, οι κιλοβατόρες που καταναλώνεις συμψηφίζονται με αυτές που παράγεις.
12: Πούλα το ρεύμα που περισσεύει και κέρδισε χρήματα. Πρόγραμμα Net Billing στην Electrosan.
13: Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής. Τηλέφωνα 2343 111204
12: και 2343-0-23511.
13: Ελεκτροσάν Αλέξανδρος Τσέλιος.
12: Και η ενέργεια επιστρέφει πάντα σε σένα. Φωτοβολταϊκά συστήματα Ελεκτροσάν. Ενημερωθείτε για το νέο πρόγραμμα Net Billing και Virtual Net Billing. Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Ξεκινούν τώρα. 30 λεπτά μουσικής χωρίς διαφημίσεις.
14: Επιτυχίες.
0: Σύνορα FM 98,7.

0: Θέλεις επιτυχίες.
1: Ναι.
0: Μένεις εδώ.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Σύνορα FM 98,7.

0: Σύνορα FM 98,7.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: σύνορα FM 98,7.
1: Μην αλλάζει συχνότητα.
0: Μουσική.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
4: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου. Σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάι 15-21, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάι 15-21, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: People have repower. People have repower.
6: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
8: Γιώργο, τυρί τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δυο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
9: Παραδοσιακό τυρί κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
10: Γρατζουνιές, βαθουλώματα, ζημιά από ατύχημα. Στο Φανοπιείο Σακαρίδης φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου όπως το αξίζει. Χρώματα Seekens, τεχνολογία αιχμής και τεχνίτες με απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Αποτέλεσμα που διαρκεί. Φανοπιείο Σακαρίδης, Premium Auto Spa στο Κιλκής. Υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Δυτική Περιφερειακή Οδός, αντιπροσωπεία Volkswagen και Skoda. Τηλέφωνο 2341-075-330. Φανοπιείο Σακαρίδης, για εσένα που αναζητάς την τελειότητα.
11: Ένα μέρος, δύο πισίνες.

0: για ατελείωτες βουτιές. Nord Pool Cafe Bar στο Πολύκαστρο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6975 028 549. Δεν είναι απλώς καλοκαίρι. Είναι απόδραση που τη ζεις με όλες τις αισθήσεις.
1: Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Πλατανιά σας προσκαλεί στο μεγάλο λαϊκό ποτιακό γλέντι. Σάββατο, 4 Ιουλίου, στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου Πλατανιάς. Μία ξέχαστη βραδιά με τους Στάθη Παυλίδη, Κώστα Σιώπη, Βαγγέλη Τζεβίδη και ένα κορυφαίο καλλιτεχνικό επιτελείο. Ώρα προσέλευσης στις 9 το βράδυ. Είσοδος 3 ευρώ και συμμετοχή σε πλούσια λαχιοφόρο αγορά. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για την οικονομική ενίσχυση του σχολείου. Τηλέφωνο κρατήσεων 6978 71 2566. Διασκεδάζουμε παραδοσιακά. Στηρίζουμε το σχολείο μας. Γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Μην το χάσετε. Χορηγός της εκδήλωσης ο Καυκάσιος και Βρεκίδης Χαράλαμπος. Υποβρύχες, αντλίες και γεωτρήσεις με αυθημερών λύση σε κάθε σας πρόβλημα. Τηλέφωνο 6938 053 200.
2: Στον αέρα, στους 98,7, στο ίντερνετ, σύνορα fm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Σύνορα FM.

0: Σύνορα FM.
1: Τα τραγούδια σου.
2: Ο σταθμός σου.
0: 98,7.
3: Τα καλύτερα.
4: Τα καλύτερα.
5: Τα καλύτερα.
6: Τίποτα άλλο.
0: Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

0: Σύνορα FM 98,7. Σύνορα FM 98,7. Μην το αλλάξεις. Μουσική σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ποιος είπε ότι το καλό φαγητό δεν έχει στέκι? Ταβέρνα Ινόπνευμα. Επισκεφτείτε μας και απολαύστε πλούσιους σουζομεζέδες, καθημερινές ζουμερές σούβλες, κοντοσούβλι, κοκορέτσι, κοτόπουλο, ψητά της ώρας, αρνίσια παϊδάκια και κεμπάπ που ξεχωρίζει για την οστιμιά του. Ταβέρνα Ινόπνευμα. Στην πλατεία Ευζώνων, Κιλκίης. Υπεύθυνος Θανάσης Γροζίδης. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί, εκτός Τρίτης. Τηλέφωνο παραγγελιών 6978 799 718. Θα γίνει το στέκι σου.
4: Σου λείπει κάτι? Μήπως ένα κλειδί αυτοκινήτου? Το Σάββατο 6 Ιουνίου και το Σάββατο 20 Ιουνίου η τύχη σου σε περιμένει στο Princess Hotel Γευγελή. Γίνε εσύ ο μεγάλος νικητής και κέρδισε ένα αυτοκίνητο αξίας 10.000 ευρώ. Save the date. Σάββατο 6 Ιουνίου και Σάββατο 20 Ιουνίου. Princess Hotel Γευγελή. Ένα αυτοκίνητο 10.000 ευρώ και έφυγες.
5: Πόσο, όσο, όσο. Είναι για όλους και για όλα. Η επιχείρηση που κατάφερε να καταπλήξει όλους τους επαγγελματίες. Σε τιμές προσαρμοσμένες στην εποχή, αλλά και για όσους ενδιαφέρονται και πώληση υπερχονδρικής. Όσο, όσο. Προϊόντα για κάθε χρήση. Είδη συσκευασίας, χαρτιού, αλουμινίου και PET, είδη οικιακής χρήσεως, απορρυπαντικά, χαρτικά και πολλές ακόμα προτάσεις για όλους τους επαγγελματίες και όλες τις επιχειρήσεις. Ξενοδοχεία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία, ζαχαροπλαστεία, αρτοποιία, καφέ, fast food. Το επόμενο βήμα είναι ήδη εδώ. Όσο, όσο. Δεύτερο χιλιόμετρο, Γιαννιτσόνα Ξού. Απέναντι από τα Τζάμπο. Τηλέφωνο 2382-082-214. Με δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Είσαι επαγγελματίας? Έχεις επιχείρηση? Τότε, όσο, όσο, για να σε σώσω.
6: Από τα χέρια ανθρώπων του τόπου σου, λευκό, δροσερό, στα χέρια σου, κάθε ώρα της ημέρας. Κάθε ημέρα, Λίκας. Το γιαούρτι έχει όνομα. Γιαούρτι Αγελάδος Λίκας. Δροσερή πλούσια γεύση, 3,85% λιπαρά και μοναδική υφή. Από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα. Κάθε ώρα της ημέρας. Κάθε ημέρα, Λίκας. Το γιαούρτι έχει όνομα.
7: Speed αποδόσεις στην επισκευή. Speed επιδόσεις στο υγραέριο. Speed Car για να είσαι πάντα μπροστά. Συνεργείο αυτοκινήτων Speed Car Service. Άμεσο, άψογο και υπεύθυνο σέρβις για κάθε τύπο οχήματος. Μια έμπειρη ομάδα μηχανικών που έχει τη λύση χωρίς να σας κοστίσει. Speed Car Service. Για να απολαμβάνετε ασφαλείς και προσιτές μετακινήσεις κάθε μέρα. Speed Car Service. Τώρα και ελαστικά. Για επιβατικά αυτοκίνητα και ημιφορτηγά σε πραγματικά προσιτές τιμές. Μεγάλο Αλεξάνδρου 26, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-110-823. Υπεύθυνος Γεώργιος Γκίτσης. Speed Car Service. Speed στην εξυπηρέτηση, speed στις αποδόσεις.
0: Ξεκινούν τώρα. Τώρα. Τώρα. Μόνο επιτυχίες. Σύνορα FM. Σύνορα FM. 98,7.

0: σύνορα FM 98,7.
1: Μην αλλάζεις συχνότητα.
0: Μουσική.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
4: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
5: Να είσαι ή να μην είσαι. Ιδού η απορία.
4: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο.
5: Καμία απορία. Αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετείσαι.
4: Ω ναι, Μάη 1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Αμεσότητα. Συνέπεια. Σεβασμός. Πετρίδης Νικόλαος. Ασφαλώς. Ασφάλειες όλων των κλάδων.
8: Έξυπνη πληρωμή λογαριασμών και αποστολή χρημάτων Western Union. Στείλε και λάβε χρήματα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Άμεσα και με απόλυτη ασφάλεια.
7: Ειδικό συνεργάτης Inter-American. Πετρίδης Νικόλαος.
8: Έλα σήμερα να βρούμε μαζί την ασφαλιστική λύση που σου ταιριάζει.
7: Σε νέα διεύθυνση. Μεγάλο Αλεξάνδρου 206. Πολύκαστρο Κυλκής. Κάτω από τα κεντρικά φανάρια.
8: Για πληροφορίες, πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2343-0-23218 και 6945-546353.
7: Ασφαλιστικός πράκτορας Πετρίδης Νικόλαος. Αμεσότητα. Συνέπεια. Σεβασμός. Πετρίδης Νικόλαος. Ασφαλώς.
9: Σίδερο, αλουμίνιο, ίνοξ, μαντένι, τιτάνιο. Δουκάκης, ειδικές κολλήσεις Metal Design. Με εξειδικευμένα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας TIG. Κολλήματα inox με συνοδεία αερίου. Εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης οποιασδήποτε σοβαρότητας αλφα τάξης με αριθμό αδείας 34. Εξοπλισμός επεξεργασίας μετάλλων. Στράτζα, σαλίδι, κύλινδρος, ραουλιέρα. Πλάσμα υψηλής ευκρίνειας και σιδηροκατασκευές παντός τύπου. Τοποθέτηση αυτόματων μηχανισμών σε ανοιγόμενες και σειρώμενες πόρτες. Δουκάκης, ειδικές κολλήσεις Metal Design. Ο άρτιος και σύγχρονος εξοπλισμός μας σας παρέχει στο χώρο σας κολλήματα παντός τύπου υψηλής ποιότητας. Σοφίας Βέμπο στο Πολύκαστρο Κυλκής. Επικοινωνία στο 6982 555 182 και στο dukakismetaldesign.com. Δουκάκης ειδικές κολλήσεις Metal Design. Η δύναμη στο μέταλλο με πάνω από 10 χρόνια εμπειρία.
10: Ώρα για διάλειμμα, ώρα για απόλαυση, ώρα για Choco Time. Choco Time, η απόλυτη σοκολατένια λιχουδιά που σε ξεσηκώνει σε κάθε γουλιά. Από 100% ελληνικό αποβουτυρωμένο γάλα με κακάο. Choco Time, κάνει το κάθε σου διάλειμμα μοναδικό, γεμίζοντας ενέργεια τον οργανισμό σου. Η απόλυτη γεύση με την υπογραφή Λίκα. Choco Time, η ώρα της απόλαυσης.
11: Πήγα διαιτολόγο χθες και της πρότεινα μια πολύ επιθετική προσέγγιση. Και έμεινε άφωνη. Λογικά δεν το είχε σκεφτεί ποτέ. Άκου. Κόβεις τα πάντα και κρατάς δεμπούδι. Απλά και ωραία. Φούρνος δεμπούδι. Ψωμί, τσουρέκι, κρύα σάντουιτς, αλμυρά σνακ και ο καφές σου στην τέλεια εκδοχή του. Κιλκής 3 Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-23118. Φούρνος δεμπούδι. Απλά και ωραία.
12: Τώρα η διασκέδαση αλλάζει διάσταση. Τώρα η διασκέδαση στον θρόνο της. Kings Princess. Πολλές εκπλήξεις, δεκάδες προκλήσεις, άπειρη ψυχαγωγία. Κάθε φορά και κάτι καινούριο να ζήσεις. Kings Princess. Ανακάλυψε το σε Ευζώνους και Δοϊράνη λίγο μετά τα ελληνικά σύνορα. Kings Princess. Τώρα η διασκέδαση στον θρόνο της.
0: Στους 98,7 στο ίντερνετ σύνορα FM.gr.
13: Okay.
3: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
13: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
14: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
15: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
16: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
17: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
18: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει
19: μόνο επιτυχίες.
18: Σύνορα FM 98,4.

0: σύνορα FM 98,7. Μην το αλλάξεις. Μουσική σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο. Άριστη τεχνογνωσία του αντικειμένου. Στελέχωση με το καλύτερο δυναμικό της αγοράς. Σύγχρονη οργάνωση. Ευρωμονωτική. Για αυτούς τους λόγους είναι η κορυφαία επιλογή. Ευρωμονωτική. Εφαρμογές βιομηχανικών μονώσεων σε δίκτυα και εξοπλισμό πάσης φύσεως. Η εταιρεία που εμπιστεύονται όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ευρωμονωτική. Ποιότητα υλικών, άριστη εξυπηρέτηση, ανταγωνιστικές τιμές. Η μόνη με πιστοποίηση ISO 9001, 14001, 18001. VPE Σύμβου. Τηλέφωνο 2310 776420. Ευρωμονωτική. Κορυφαία επιλογή.
1: Ψάχνετε για θέρμανση, υδραυλικά, πυρασφάλεια.
0: Οι επιλογές πολλές. Η σωστή επιλογή όμως μία. Τεχνικό κατάστημα Δαμακούδης.
1: Είμαστε εδώ για να καλύψουμε κάθε σας ανάγκη. Με πολυετή εμπειρία σε θέρμανση, υδραυλικά, πυροσβεστικά είδη, φωτοβολταϊκά, γενικές κατασκευαστικές εργασίες και στα συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας.
0: Άμεση εξυπηρέτηση. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
1: Τεχνικό κατάστημα Δαμακούδης. Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνα 2343-024-977 και 6944-25-8337.
0: Δαμακούδης. Η σωστή επιλογή.
2: Κάτι τρέχει με το Μάκη τώρα τελευταία.
3: Δηλαδή, πολύ χαρούμενο τον βλέπω και κάθε μέρα στο Joy πηγαίνει.
2: Αχ, λες να παίζει κάτι με άλλη.
3: Στο Joy. Μην ανησυχείς καθόλου. Όλοι εκεί πηγαίνουν.
2: Μα τι έχει πια εκεί.
3: Τη χαρά της απόλαυσης, φιλενάδα.
1: Joy All Day Restaurant. Για πεντανόστιμο γύρο, άπεχτη πίτσα, λαχταριστές μακαρονάδες και τα πιο juicy burgers. Μοναδικές γεύσεις που σε γεμίζουν χαρά και απόλαυση.
4: Joy All Day Restaurant. Κιλκής 33, Πολύκαστρο. Τηλέφωνα 2343-024-480 και WhatsApp 6986-903045.
5: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Joy.
6: Εξοικονομώ κατοίκον μόνο στο Τζέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο, Τζέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα Εξοικονομώ κατοίκον με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μία ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως θερμομονώσεις και λήφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλία θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Εάν έχετε εγκριθεί στο πρόγραμμα, σας περιμένουμε να σας ετοιμάσουμε την καλύτερη προσφορά με επιπλέον έκπτωση 10%. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τζέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343-111-204 και 2343-023-511. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
7: Από το 1987 μας βάλατε σπίτι σας. Ξεκινάτε μαζί μας τη μέρα σας. Μας εμπιστευθήκατε για τα παιδιά σας. Σας το ανταποδίδουμε με ό,τι πιο εκλεκτό βγάζει ο τόπος μας. Λίκας. Η αγαπημένη σας εταιρεία παρουσιάζει Αριάννη. Δροσιστικό, υγιεινό, θρεπτικό, άκρος απολαυστικό. Αριάννη Λίκας. Από φρέσκο ελληνικό γάλα Αγελάδας. Αναζητήστε το και απολαύστε το όλες τις ώρες. Αριάννη Λίκας. Η νέα σας καθημερινή γευστική απόλαυση.
0: Ξεκινούν τώρα. 30 λεπτά μουσικής χωρίς διαφημίσεις.
8: Επιτυχίες.
0: Σύνορα FM 98,7.

Sonora FM 98,7. Οι επιτυχίες είναι εδώ.

0: Θέλεις επιτυχίες.
1: Ναι.
0: Μένεις εδώ.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Σύνορα FM 98,7.

0: σύνορα FM 98,7.
1: Μην αλλάζεις συχνότητα.
0: Μουσική.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
4: People have every power. People have every power.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
6: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Ναι, My1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το ίση σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Γρατζουνιές, βαθουλώματα, ζημιά από ατύχημα. Στο Φανοπιείο Σακαρίδης φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου όπως το αξίζει. Χρώματα Seekens. Τεχνολογία αιχμής και τεχνίτες με απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Αποτέλεσμα που διαρκεί. Φανοπιείο Σακαρίδης. Premium Auto Spa στο Κιλκής. Υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Δυτική Περιφερειακή Οδός, αντιπροσωπεία Volkswagen και Skoda. Τηλέφωνο 2341 075 330. Φανοπιείο Σακαρίδης. Για εσένα που αναζητάς την τελειότητα.
8: Βιομηχανία ζωοτροφών ζωοθρεπτική. Σαπουνά ΑΒΕ. Πρότυπος βιομηχανία παραγωγής σύνθετων ζωοτροφών για όλα τα παραγωγικά και οικόσιτα ζώα. Από το 1969 κοντά σας. Παράγουμε ποιοτικές ζωοτροφές με μεράκι και πίστη στον Έλληνα παραγωγό. Έδρα ΔΥΠΕ Σύνδου Θεσσαλονίκης. 2310-781-214. Πρώτο υποκατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Δεύτερο υποκατάστημα, σταδίου 5, Πολύκαστρο Κιλκής. Βιομηχανία ζωοτροφών ζωοθρεπτική. Σαπουνά ΑΒΕ. Με σεβασμό, συνέπεια, τεχνογνωσία.
9: Αγορές και διασκέδαση.
10: Τεχνίδι και χαλάρωση. Ναι!
9: Γευγελή Μολ. Ο νέος σου προορισμός για αγορές και όμορφες στιγμές ακριβώς δίπλα στο συνοριακό πέρασμα Ευζώνων.
10: Με το μεγαλύτερο τζάμπο της περιοχής και outlet με πάνω από 25 παγκόσμια brands με επιλογές για όλη την οικογένεια.
9: Και μετά τα ψώνια έρχεται η δική σου στιγμή. Το Sky Hotel and Spa που βρίσκεται ακριβώς δίπλα συνδυάζει τη φιλοξενία και την άνεση με την κορυφαία εξυπηρέτηση.
10: Με χώρους διασκέδασης και δραστηριότητες που σε κάνουν να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα.
9: Γευγελή Μολ και Sky Hotel and Spa μετά τα σύνορα Ευζώνων.
10: Ένα συγκρότημα.
9: Μία τοποθεσία.
10: Χίλιοι λόγοι για να το επισκεφθείς.
11: Η φροντίδα των δοντιών είναι υπόθεση ειδικών. Dental Polyclinic Dr. Hilda Kolleva στη Γευγελή. Ολοκληρωμένες λύσεις για την υγεία και την αισθητική του στόματος. Υπερσύγχρονος εξοπλισμός και ανταγωνιστικά πακέτα προσφορών για κάθε σας ανάγκη. Καθαρισμός, σφραγίσματα, θεραπείες, προσθετική, εμφυτεύματα και ορθοδοντική. Σε έναν χώρο με απόλυτη υπευθυνότητα και αξιοπιστία. Dental Polyclinic Dr. Hilda Kolleva στη Γευγελή. Ένα χιλιόμετρο από τη δεύτερη έξοδο του κεντρικού κυκλικού κόμβου της πόλης. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 00389-71-605-665. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς.
12: Ασφάλεια, εξειδίκευση, επαγγελματισμός, εξυπηρέτηση, ποιότητα. Auto Service Τουλκερίδης. Ολοκληρωμένο συνεργείο αυτοκινήτων. Όλες οι υπηρεσίες. Auto Service Τουλκερίδης. Ανταλλακτικά, βουλκανιζατέρ, ελαστικά, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, διάγνωση και έλεγχος κταίου. Ρήγα Φεραίου 11, Αξιούπολη. Τηλέφωνα 2343-032386 και 6983-426610. Auto Service Τουλκερίδης. Υπεροχή με ασφάλεια στο δρόμο.
3: Καλημέρα, καλώς ορίσατε στο Coffee Brunch.
13: Θέλω ένα μεγίστο βιολογικό εσπρέσο. Ή μάλλον ένα Slim Coffee. Με μόνο εξτερμίδες που βοηθάει και στην απώλεια βάρους. Ή μήπως Slim Choco. Ναι, Slim Choco. Και ένα φρέσκο φυσικό χυμό για την Κατερίνα. Ή μια γρανίτα. Και τα δύο.
3: Αυτά.
13: Και milkshake για τον Κώστα.
14: Στα Coffee Brunch δεν ξεχνάς κανένα, γιατί όλοι θέλουν λίγη από τη γεύση του.
15: Coffee Brunch στο Πολύκαστρο. Μεγάλο Αλεξάνδρο 84, έναντι γυμνασίου. Delivery 23430-22261.
16: Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Πλατανιά σας προσκαλεί στο μεγάλο λαϊκό ποτιακό γλέντι. Σάββατο 4 Ιουλίου στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου Πλατανιάς. Μία ξέχαστη βραδιά με τους Στάθη Παυλίδη, Κώστα Σιώπη, Βαγγέλη Τζεβίδη και ένα κορυφαίο καλλιτεχνικό επιτελείο. Ώρα προσέλευσης στις 9 το βράδυ. Είσοδος 3 ευρώ και συμμετοχή σε πλούσια λαχιοφόρο αγορά. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για την οικονομική ενίσχυση του σχολείου. Τηλέφωνο κρατήσεων 6978 71 25 66. Διασκεδάζουμε παραδοσιακά. Στηρίζουμε το σχολείο μας. Γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Μην το χάσετε. Χορηγός της εκδήλωσης ο Καυκάσιος και Βρεκίδης Χαράλαμπος. Υποβρύχες, αντλίες και γεωτρήσεις με αυθημερών λύση σε κάθε σας πρόβλημα. Τηλέφωνο 6938 053 200.
17: Στον αέρα.
18: Στους 98,7.
17: Στο ίντερνετ.
18: Σύνορα.fm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες.
17: Μόνο επιτυχίες.
18: Σύνορα FM 98,7.

0: σύνορα FM.
1: Τα τραγούδια σου.
2: Ο σταθμός σου.
0: 98,7.
2: Παίζει.
3: Τα καλύτερα.
4: Τα καλύτερα.
5: Τα καλύτερα.
6: Τίποτα άλλο.
0: Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

0: σύνορα FM 98,7. Μην το αλλάξεις. Μουσική σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιούσκ για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιούσκ.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ποιος είπε ότι το καλό φαγητό δεν έχει στέκι? Ταβέρνα Ινόπνευμα. Επισκεφτείτε μας και απολαύστε πλούσιους σουζομεζέδες, καθημερινές ζουμερές σούβλες, κοντοσούβλι, κοκορέτσι, κοτόπουλο, ψητά της ώρας, αρνίσια παϊδάκια και κεμπάπ που ξεχωρίζει για την οστιμιά του. Ταβέρνα Ινόπνευμα. Στην πλατεία Ευζώνων, Κιλκύης. Υπεύθυνος Θανάσης Γροζίδης. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί, εκτός Τρίτης. Τηλέφωνο παραγγελιών 6978 799 718. Θα γίνει το στέκι σου.
4: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό high protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό lactose free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
5: Σου λείπει κάτι? Μήπως ένα κλειδί αυτοκινήτου? Το Σάββατο 6 Ιουνίου και το Σάββατο 20 Ιουνίου η τύχη σου σε περιμένει στο Princess Hotel Γευγελή. Γίνε εσύ ο μεγάλος νικητής και κέρδισε ένα αυτοκίνητο αξίας 10.000 ευρώ. Save the date. Σάββατο 6 Ιουνίου και Σάββατο 20 Ιουνίου. Princess Hotel Γευγελή. Ένα αυτοκίνητο 10.000 ευρώ και έφυγες.
6: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι

0: κατασκευαστική μεσητική Μαυρομάτης. Συνέπεια, οργάνωση, τεχνογνωσία, άριστη εξυπηρέτηση. Οι σταθερές μας αξίες για τη σωστή κατασκευή ενός έργου. Στη διάθεσή σας. Στην κατασκευαστική μεσητική Μαυρομάτης σας παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες ακινήτων όπως οικοδομικές άδειες, μελέτες, κατασκευές ανακαινήσεις, τοπογραφικά, τακτοποιήσεις αυθερέτων, εκτιμήσεις ακινήτων, μεσητικές υπηρεσίες, αγορές, πωλήσεις ακινήτων. Κατασκευαστική μεσητική Μαυρομάτης. Αναλαμβάνουμε έργα στο νομό Κιλκής, νομό Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής. Πληροφορίες Μεγάλο Αλεξάνδρου 186 Πολύκαστρο, τηλέφωνο 23430-22855, Λεωφόρος Αθηνών 138 Άγιος Αθανάσιος Θεσσαλονίκης, 2310-702869, στο realestateforyou.gr και στο mavromatisconstructions.gr. Μαυρομάτης. Χτίζουμε το μέλλον.
1: Ξεκινούν τώρα.
2: Τώρα.
1: Μόνο επιτυχίες. Σύνορα FM 98,7.

0: Σύνορα FM 98,7.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: σύνορα FM 98,7.
1: Μην αλλάζει συχνότητα.
0: Μουσική.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Πρώτος καφές στο μπαλκόνι. Μεσημέρι στην αυλή. Με το αγαπημένο σου βιβλίο. Θες να απολαύσεις τη στιγμή, αλλά σε τυφλώνει το φως και σε καίει ο ήλιος. Χαλάρωσε. Υπάρχει λύση. Παπαδόπουλος. Συστήματα σκίασης για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Ποιοτικά, ανθεκτικά και με 10 χρόνια εγγύηση. Ταπετσαρίες, ζελατίνες, υφάσματα. Για αυτοκίνητα, φορτηγά και έπιπλα. Παπαδόπουλος. Σταδίου 16, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 23430-24053 και 6945-45-4422. Για να απολαμβάνεις με άνεση όσα αγαπάς.
0: Σίδερο, αλουμίνιο, ίνοξ, μαντένι, τιτάνιο. Δουκάκης, ειδικές κολλήσεις Metal Design. Με εξειδικευμένα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας TIG. Κολλήματα inox με συνοδεία αερίου. Εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης οποιασδήποτε σοβαρότητας αλφα τάξης με αριθμό αδείας 34. Εξοπλισμός επεξεργασίας μετάλλων. Στράτζα, σαλίδι, κύλινδρος, ραουλιέρα. Πλάσμα υψηλής ευκρίνειας και σιδηροκατασκευές παντός τύπου. Τοποθέτηση αυτόματων μηχανισμών σε ανοιγόμενες και σειρώμενες πόρτες. Δουκάκης, ειδικές κολλήσεις Metal Design. Ο άρτιος και σύγχρονος εξοπλισμός μας σας παρέχει στο χώρο σας κολλήματα παντός τύπου υψηλής ποιότητας. Σοφίας Βέμπο στο Πολύκαστρο Κιλκής. Επικοινωνία στο 6982 555 182 και στο dukakismetaldesign.com. Δουκάκης ειδικές κολλήσεις Metal Design. Η δύναμη στο μέταλλο με πάνω από 10 χρόνια εμπειρία. Έχετε ξενοδοχειακή μονάδα, τουριστικό κατάλημα, χώρο εστίασης? Έχετε το Ξέξαστρο. Δυναμική και συνεχώς αναπτυσσόμενη. Δίπλα σε όλους τους επαγγελματίες.
6: Ξέξαστρο. Βιομηχανικά πλυντήρια επαγγελματικού καθαρισμού.
0: Φροντίζει όλες τις ανάγκες των επιχειρήσεων άμεσα και με υπευθυνότητα.
6: Καλύπτει όλο τον επαγγελματικό εξοπλισμό ηματισμού με απορρυπαντικά υψηλής ποιότητας, φιλικά προς το περιβάλλον.
0: Ξέξαστρο. Και για αγορά προϊόντων ηματισμού, χαρτικά, απορρυπαντικά και άλλα πολλά στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσόν Αξού, απέναντι από τα Τζάμπο. Τηλέφωνο 23820-82214 με δωρεάν παράδοση στον χώρο σας.
6: Ξέξασπρο.
0: Ξέξασπρο.
6: Επαγγελματικά δίπλα σας.
7: Πήγα διαιτολόγο χθες και της πρότεινα μια πολύ επιθετική προσέγγιση. Και έμεινε άφωνη. Λογικά δεν το είχε σκεφτεί ποτέ. Άκου, κόβεις τα πάντα και κρατάς δεμπούδι. Απλά και ωραία. Φούρνος Δεμπούδι. Ψωμί, τσουρέκι, κρύα σάντουιτς, αλμυρά σνακ και ο καφέ σου στην τέλεια εκδοχή του. Κιλκής 3, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 23430-23118. Φούρνος Δεμπούδι. Απλά και ωραία.
8: Τώρα η διασκέδαση αλλάζει διάσταση. Τώρα η διασκέδαση στον θρόνο της. Kings Princess. Πολλές εκπλήξεις, δεκάδες προκλήσεις, άπειρη ψυχαγωγία. Κάθε φορά και κάτι καινούριο να ζήσεις. Kings Princess. Ανακάλυψε το σε Ευζώνους και Δοϊράνη λίγο μετά τα ελληνικά σύνορα. Kings Princess. Τώρα η διασκέδαση στον θρόνο της.
0: 3, 2, 1. Στον αέρα στους 98,7. Στο ίντερνετ. Σύνορα FM.gr.
9: Okay. Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
10: Είμαι
11: ο Νίκος Βέρτης.
12: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
13: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
14: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
15: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει
3: μόνο επιτυχίες.
0: Σύνορα FM 98,7.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: 6 επιτυχίες.
1: Δεν παίζεται.
0: Σύνορα FM 98,7.

0: σύνορα FM 98,7. Μην το αλλάξεις. Μουσική σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο. Η απόλαυση στην Παιωνία έχει όνομα. Ζέα Πίτσα. Από νωρίς για καφέ και πρωινό, μέχρι το βράδυ για ποτό και φαγητό. Πίτσα, κρεατικά, ψαρικά, τηγανιτά και σχάρας. Ποικιλία σε τοπικά κρασιά. Κρέπες, βάφλες, γλυκά, παγωτά. Ζέα Πίτσα στα πλάγια Παιωνίας. Τηλέφωνο 2343-091-442. Αλμυρές και γλυκές απολαύσεις μόνο για σένα.
1: Ένα μέρος.

0: για ατελείωτες βουτιές. Nord Pool Cafe Bar στο Πολύκαστρο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6975-028-549. Δεν είναι απλώς καλοκαίρι. Είναι απόδραση που τη ζεις με όλες τις αισθήσεις.
1: Εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο Πολυκαστρό?
2: Όχι, τι!
1: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
2: Οπ, τώρα με έψησες.
1: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
2: Wait, έχει και αλμυρές.
1: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
2: Πες μου κι άλλα.
1: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
2: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
1: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
2: Πάμε τώρα.
3: Joylicious.
4: Joylicious.
3: Where joy becomes delicious.
5: Στο Πολύκαστρο Κιλκής.
6: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
5: Τηλέφωνο 23430 24430.
3: Joylicious.
5: Joylicious.
7: Όταν οι τιμές διαρκώς ανεβαίνουν,
8: στον Τσέλιο γίνονται πιο προσιτές για όλους.
7: Πάρε προσφορά για εργασίες και υλικά στην καλύτερη τιμή με διαφορά.
8: Πολυκατάστημα, υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος.
7: Θερμοπρόσωψη,
8: υγρομόνωση και θερμομόνωση ταράτσας.
7: Κουφώματα,
8: λέβητες πέλετ, ξύλου, αερίου.
7: Αγλίες θερμότητας,
8: κλιματιστικά, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
7: Τέντες με αξιόπιστα και πιστοποιημένα υλικά.
8: Αναλαμβάνουμε
7: οικοδομικές εργασίες,
8: ανακαινήσεις κατοικιών,
7: τοποθέτηση πέτρας πλακιδίων,
8: σοβάδες,
7: σκεπές,
8: υπόστεγα,
7: σιδηροκατασκευές,
8: περιφράξεις,
7: ηλεκτρολογικές εργασίες,
8: ανυψωτικές εργασίες με καλαθοφόρο,
7: σχέδια ΔΕΗ.
8: Τσέλιος. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής.
7: 2343-0-23511.
9: Στην Ελλάδα μεγαλώσαμε με αυθεντικές γεύσεις. Με αγελαδινό γάλα, με φέτα, με γιαούρτι. Στη Μακεδονία μεγαλώσαμε με λίκας. Τυροκομικά και γαλακτοκομικά προϊόντα από γάλα που συλλέγεται καθημερινά από 200 περίπου συνεργαζόμενους κτηνοτρόφους και έχουν βραβευτεί για την ποιότητα και τη γεύση τους. Λίκας, από το 1987, δίνει χαμόγελο σε κάθε οικογένεια.
10: Ξεκινούν τώρα 30 λεπτά μουσικής χωρίς διαφημίσεις.
11: Επιτυχίες.
10: Μόνο επιτυχίες. Σύνορα FM 98,7.

0: Σύνορα FM 98,7.
1: Νέο και ωραίο.
0: Νέο και ωραίο.
2: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που

0: Θέλεις επιτυχίες.
1: Ναι.
0: Μένεις εδώ.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Σύνορα FM 98,7.

0: σύνορα FM 98,7.
1: Μην αλλάζει συχνότητα.
0: Μουσική.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
4: People have every power.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Αμεσότητα, συνέπεια, σεβασμός. Πετρίδης Νικόλαος, ασφαλώς. Ασφάλειες όλων των κλάδων.
6: Έξυπνη πληρωμή λογαριασμών και αποστολή χρημάτων Western Union. Στείλε και λάβε χρήματα σε Ελλάδα και εξωτερικό, άμεσα και με απόλυτη ασφάλεια.
0: Ειδικός συνεργάτης Inter-American, Πετρίδης Νικόλαος.
6: Έλα σήμερα να βρούμε μαζί την ασφαλιστική λύση που σου ταιριάζει.
0: Σε νέα διεύθυνση, Μεγάλο Αλεξάνδρου 206, Πολύκαστρο Κυλκής, κάτω από τα κεντρικά φανάρια.
6: Για πληροφορίες, πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2343-0-23218 και 6945-546353.
0: Ασφαλιστικός πράκτορας Πετρίδης Νικόλαος. Αμεσότητα. Συνέπεια. Σεβασμός. Πετρίδης Νικόλαος. Ασφαλώς.
7: Βιομηχανία ζωοτροφών ζωοθρεπτική. Σαπουνά ΑΒΕ. Πρότυπος βιομηχανία παραγωγής σύνθετων ζωοτροφών για όλα τα παραγωγικά και οικόσιτα ζώα. Από το 1969 κοντά σας. Παράγουμε ποιοτικές ζωοτροφές με μεράκι και πίστη στον Έλληνα παραγωγό. Έδρα ΔΥΠΕ Σύνδου Θεσσαλονίκης. 2310-781-214. Πρώτο υποκατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Δεύτερο υποκατάστημα, σταδίου 5, Πολύκαστρο Κυλκής. Βιομηχανία ζωοτροφών ζωοθρεπτική. Σαπουνά ΑΒΕ. Με σεβασμό, συνέπεια, τεχνογνωσία.
8: Όταν το φρέσκο γάλα Λύκας συναντά την παράδοση και την τεχνολογία, το αποτέλεσμα είναι μοναδικό. Παραδοσιακό κασέρι Λύκας. Ημίσκληρο, επιτραπέζιο, προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης, λευκοκίτρινου χρώματος με ελάχιστες ή καθόλου ουπές. Με υπέροχη γεύση και πλούσιο άρωμα από παστεριωμένο εγωπρόβειο γάλα. Λύκας. Από το 1987 δίνει χαμόγελο σε κάθε οικογένεια.
9: Θέλω ζεστό νερό όλη μέρα. Θέλω οικονομική θέρμανση κάθε μέρα. Θέλω φυσικό αέριο και υγραέριο με αξιοπιστία και ασφάλεια. Τι μπορώ να κάνω?
10: Δαμακούδης. Την ενέργεια τη σκεφτόμαστε εμείς για σένα. Επώνυμοι λέβητες φυσικού αερίου και υγραερίου, επιλέξιμοι και για το εξοικονομώ κατοίκον. Με πιστοποιημένες εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου οικιακών και επαγγελματικών χώρων από το πιο εξειδικευμένο συνεργείο.
11: Δαμακούδης, Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Φυσικό αέριο και υγραέριο στο σπίτι, στην πολυκατοικία και στην επιχείρησή σου. Λύσε σήμερα όλες τις απορίες σου με ένα τηλεφώνημα στο 23 430 24 977 ή στο damakoudis.gr.
12: Speed αποδόσεις στην επισκευή. Speed επιδόσεις στο υγραέριο. Speed Car για να είσαι πάντα μπροστά. Συνεργείο αυτοκινήτων Speed Car Service. Άμεσο, άψογο και υπεύθυνο σέρβις για κάθε τύπο οχήματος. Μια έμπειρη ομάδα μηχανικών που έχει τη λύση χωρίς να σας κοστίσει. Speed Car Service. Για να απολαμβάνετε ασφαλείς και προσιτές μετακινήσεις κάθε μέρα. Speed Car Service. Τώρα και ελαστικά. Για επιβατικά αυτοκίνητα και ημιφορτηγά σε πραγματικά προσιτές τιμές. Μεγάλο Αλεξάνδρου 26, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-110-823. Υπεύθυνος Γεώργιος Γκίτσης. Speed Car Service. Speed στην εξυπηρέτηση, speed στις αποδόσεις.
0: Στον αέρα.
13: Στους 98,7.
0: Στο ίντερνετ.
13: Σύνορα FM.gr.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
0: Σύνορα FM.

0: Σύνορα FM.
1: Τα τραγούδια σου.
2: Ο σταθμός σου.
0: 98,7.
2: Παίζει.
3: Τα καλύτερα.
4: Τα καλύτερα.
5: Τα καλύτερα.
6: Τίποτα άλλο.
0: Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

0: Σύνορα FM 98,7.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

0: Σύνορα FM 98,7. Μην το αλλάξεις. Μουσική σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Γρατζουνιές, βαθουλώματα, ζημιά από ατύχημα. Στο Φανοπιείο Σακαρίδης φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου όπως το αξίζει. Χρώματα Seekens, τεχνολογία αιχμής και τεχνίτες με απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Αποτέλεσμα που διαρκεί. Φανοπιείο Σακαρίδης, Premium Auto Spa στο Κιλκής. Υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Δυτική Περιφερειακή Οδός, αντιπροσωπεία Volkswagen και Skoda. Τηλέφωνο 2341-075-330. Φανοπιείο Σακαρίδης, για εσένα που αναζητάς την τελειότητα.
2: Αγορές και διασκέδαση.
3: Τεχνίδι και χαλάρωση. Ναι!
2: Γευγελή Μολ. Ο νέος σου προορισμός για αγορές και όμορφες στιγμές ακριβώς δίπλα στο συνοριακό πέρασμα Ευζώνων.
3: Με το μεγαλύτερο τζάμπο της περιοχής και outlet με πάνω από 25 παγκόσμια brands με επιλογές για όλη την οικογένεια.
2: Και μετά τα ψώνια έρχεται η δική σου στιγμή. Το Sky Hotel and Spa που βρίσκεται ακριβώς δίπλα συνδυάζει τη φιλοξενία και την άνεση με την κορυφαία εξυπηρέτηση.
3: Με χώρους διασκέδασης και δραστηριότητες που σε κάνουν να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα.
2: Γευγελή Mall και Sky Hotel and Spa μετά τα σύνορα Ευζώνων.
3: Ένα συγκρότημα.
2: Μία.

0: τοποθεσία.
1: Χίλιοι λόγοι για να το επισκεφθείς. Σου λείπει κάτι? Μήπως ένα κλειδί αυτοκινήτου? Το Σάββατο 6 Ιουνίου και το Σάββατο 20 Ιουνίου η τύχη σου σε περιμένει στο Princess Hotel Γευγελή. Γίνε εσύ ο μεγάλος νικητής και κέρδισε ένα αυτοκίνητο αξίας 10.000 ευρώ. Save the date. Σάββατο 6 Ιουνίου και Σάββατο 20 Ιουνίου. Princess Hotel Γευγελή. Ένα αυτοκίνητο 10.000 ευρώ και έφυγες.
2: Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Πλατανιά σας προσκαλεί στο μεγάλο λαϊκό ποτιακό γλέντι. Σάββατο 4 Ιουλίου στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου Πλατανιάς. Μία ξέχαστη βραδιά με τους Στάθη Παυλίδη, Κώστα Σιώπη, Βαγγέλη Τζεβίδη και ένα κορυφαίο καλλιτεχνικό επιτελείο. Ώρα προσέλευσης στις 9 το βράδυ. Είσοδος 3 ευρώ και συμμετοχή σε πλούσια λαχιοφόρο αγορά. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για την οικονομική ενίσχυση του σχολείου. Τηλέφωνο κρατήσεων 6978 71 25 66. Διασκεδάζουμε παραδοσιακά. Στηρίζουμε το σχολείο μας. Γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Μην το χάσετε. Χορηγός της εκδήλωσης ο Καυκάσιος και Βρεκίδης Χαράλαμπος. Υποβρύχες, αντλίες και γεωτρήσεις με αυθημερών λύση σε κάθε σας πρόβλημα. Τηλέφωνο 6938 053 200.
3: Ξεκινούν τώρα.
4: Τώρα.
3: Μόνο επιτυχίες. Σύνορα FM 98,4.

0: σύνορα FM 98,7.
1: Μην αλλάζει συχνότητα.
0: Μουσική.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
4: Στην Ελλάδα μεγαλώσαμε με αυθεντικές γεύσεις. Με αγελαδινό γάλα, με φέτα, με γιαούρτι. Στη Μακεδονία μεγαλώσαμε με λίκας. Τυροκομικά και γαλακτοκομικά προϊόντα από γάλα που συλλέγεται καθημερινά από 200 περίπου συνεργαζόμενους κτηνοτρόφους και έχουν βραβευτεί για την ποιότητα και τη γεύση τους. Λίκας, από το 1987, δίνει χαμόγελο σε κάθε οικογένεια.
5: Πόσο, όσο, όσο. Είναι για όλους και για όλα. Η επιχείρηση που κατάφερε να καταπλήξει όλους τους επαγγελματίες. Σε τιμές προσαρμοσμένες στην εποχή, αλλά και για όσους ενδιαφέρονται και πώληση υπερχονδρικής. Όσο όσο, προϊόντα για κάθε χρήση. Είδη συσκευασίας, χαρτιού, αλουμινίου και PET, είδη οικιακής χρήσεως, απορρυπαντικά, χαρτικά και πολλές ακόμα προτάσεις για όλους τους επαγγελματίες και όλες τις επιχειρήσεις. Ξενοδοχεία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία, ζαχαροπλαστεία, αρτοποιία, καφέ, fast food. Το επόμενο βήμα είναι ήδη εδώ. Όσο, όσο. Δεύτερο χιλιόμετρο, Γιαννιτσόνα Ξού. Απέναντι από τα Τζάμπο. Τηλέφωνο 2382-082-214. Με δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Είσαι επαγγελματίας. Έχεις επιχείρηση. Τότε, όσο, όσο, για να σε σώσω.
6: Τώρα η διασκέδαση αλλάζει διάσταση. Τώρα η διασκέδαση στον θρόνο της. Kings Princess. Πολλές εκπλήξεις, δεκάδες προκλήσεις, άπειρη ψυχαγωγία. Κάθε φορά και κάτι καινούριο να ζήσεις. Kings Princess. Ανακάλυψε το σε Ευζώνους και Δοϊράνη λίγο μετά τα ελληνικά σύνορα. Kings Princess. Τώρα η διασκέδαση

0: σύνορα.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
4: Παίζει επιτυχίες.
5: Παίζει επιτυχίες.
0: Σύνορα FM 98,7. Επιτυχίες. Επιτυχίες. Μόνο. Σύνορα FM 98,7. Μην το αλλάξεις. Μουσική σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο. Greece Telecom. Ίντερνετ όπως πρέπει να είναι. Πραγματικές ταχύτητες και όχι έως. Φτάνει το ίντερνετ εκεί που δεν φτάνουν όλοι οι άλλοι. Greece Telecom. 100% ελληνική εταιρεία. Προσαρμόσαμε τις τιμές στις ανάγκες της εποχής. Προσφέρουμε ίντερνετ για βιομηχανίες, επιχειρήσεις, το σπίτι, αλλά και το εξοχικό σας. Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προσφέρουμε λύσεις σύμφωνα με τις ανάγκες σας. 2311-119-987 ή μπείτε στο www.greece-telecom.gr. Ολοκληρωμένες λύσεις ίντερνετ για τις δικές σου επιλογές.
6: Wi-Fi. Σήμα TV. Ασφάλεια. Stop. Mass Group. Κεραίες τηλεόρασης. Ίντερνετ παντού. Σπίτι. Επιχείρηση. Κάμερες ασφαλείας. Smart λύσεις. Όλα σωστά. Όλα εύκολα. Όλα.
7: Όλα.
6: Mass Group. Πολύκαστρο. 6987 987 987. Mass Group. Κάντο Smart.
8: Γεια σας. Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου. Και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι

0: Θέλεις επιτυχίες.
1: Ναι.
0: Μένεις εδώ.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Σύνορα FM 98,7.

0: Σύνορα FM 98,7.
1: Μην αλλάζει συχνότητα.
0: Μουσική.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
4: Greece Telecom. Ίντερνετ όπως πρέπει να είναι. Πραγματικές ταχύτητες και όχι έως. Φτάνει το ίντερνετ εκεί που δεν φτάνουν όλοι οι άλλοι. Greece Telecom. 100% ελληνική εταιρεία. Προσαρμόσαμε τις τιμές στις ανάγκες της εποχής. Προσφέρουμε ίντερνετ για βιομηχανίες, επιχειρήσεις, το σπίτι, αλλά και το εξοχικό σας. Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προσφέρουμε λύσεις σύμφωνα με τις ανάγκες σας. 2311-119-987 ή μπείτε στο www.greece-telecom.gr. Ολοκληρωμένες λύσεις ίντερνετ για τις δικές σου επιλογές.
5: Γρατζουνιές, βαθουλώματα, ζημιά από ατύχημα. Στο Φανοπηείο Σακαρίδης φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου όπως του αξίζει. Χρώματα Seekens, τεχνολογία αιχμής και τεχνίτες με απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Αποτέλεσμα που διαρκεί. Φανοπηείο Σακαρίδης, Premium Auto Spa στο Κιλκής. Υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Δυτική Περιφερειακή Οδός, αντιπροσωπεία Volkswagen και Skoda. Τηλέφωνο 2341 075 330. Φανοπηείο Σακαρίδης, για εσένα που αναζητάς την τελειότητα.
6: Ένα μέρος, δύο πισίνες, όλη σου ημέρα. North Pool Cafe Bar. Εδώ κάθε στιγμή έχει το δικό της ρυθμό. North Pool Cafe Bar. Από το πρώτο φως μέχρι αργά το βράδυ. Δροσεροί καφέδες και ροφήματα, απολαυστική χυμή, γευστικά σνακ.

0: Ήλωτες βουτιές. Nord Pool Cafe Bar στο Πολύκαστρο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6975-028-549. Δεν είναι απλώς καλοκαίρι. Είναι απόδραση που τη ζεις με όλες τις αισθήσεις.
1: Σου λείπει κάτι? Μήπως ένα κλειδί αυτοκινήτου? Το Σάββατο 6 Ιουνίου και το Σάββατο 20 Ιουνίου η τύχη σου σε περιμένει στο Princess Hotel Γευγελή. Γίνε εσύ ο μεγάλος νικητής και κέρδισε ένα αυτοκίνητο αξίας 10.000 ευρώ. Save the date. Σάββατο 6 Ιουνίου και Σάββατο 20 Ιουνίου. Princess Hotel Γευγελή. Ένα αυτοκίνητο 10.000 ευρώ και έφυγες.
2: Στον αέρα,
3: στους 98,7,
2: στο ίντερνετ,
3: sinorafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Sinora FM 98,7.

0: Σύνορα FM 98,7. Μην αλλάζεις σταθμό. Σε λίγο θα ακούσεις αυτό.
1: Δεν είναι λάθος ποτέ τέτοιο πάθος. Το λάθος σου είναι η άμυνα.
0: Και αυτό.

Σύνορα FM 98,7. Νούμερο 1. Με τις επιτυχίες.

0: Σύνορα FM 98,7.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να εργοπεθαίνεις.

0: σίγουρα.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
4: Παίζει επιτυχίες.
5: Παίζει επιτυχίες.
0: Σύνορα FM 98,7. Επιτυχίες.
6: Επιτυχίες.
0: Επιτυχίες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Θέλεις επιτυχίες.
1: Ναι.
0: Μένεις εδώ.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Σύνορα FM 98,7.

0: και επιτυχίες.
1: Δεν παίζεται.
0: Σύνορα FM 98,7.

0: σύνορα FM.
1: Τα τραγούδια σου.
2: Ο σταθμός σου.
0: 98,7.
3: Τα καλύτερα.
4: Τα καλύτερα.
5: Τα καλύτερα.
6: Τίποτα άλλο.
0: Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

Σύνορα FM 98,7. Οι επιτυχίες είναι εδώ.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: τώρα.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Παίζει επιτυχίες.
4: Παίζει επιτυχίες.
5: Σύνορα FM 98,7.
6: Επιτυχίες.
5: Επιτυχίες.
6: Μόνο.

98,7. Σύνορα FM.

0: σύνορα FM.
1: Τα τραγούδια σου.
2: Ο σταθμός σου.
0: 98,7.
3: Τα καλύτερα.
4: Τα καλύτερα.
5: Τα καλύτερα.
6: Τίποτα άλλο.
0: Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

0: Παίζει επιτυχίες.
1: Σύνορα FM 98,7.
2: Επιτυχίες.
1: Μόνο.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Θέλεις επιτυχίες.
1: Ναι.
0: Μένεις εδώ.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Σύνορα FM 98,7.